0: Alpha 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Let me
0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ζωή τους στο νότιο-δυτικό Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αντιμετώπισε επίθεση ιρανικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν κάλεσε τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον επιτετραμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί, ζητώντας να σταματήσουν χωρίς καθυστέρηση οι επιθέσεις. Στο μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο σημείο της ιρανικής επίθεσης που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιορδανία, όπου δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται. Ένα πλοίο τυλιχθήκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 3,3% σημείωσε η τιμή του Brent, φτάνοντας στα $91 το βαρέλι μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες.

0: και στα υπηρετικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και είπαμε παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία και στο ενδιάμεσο του των δύο ημιχρόνων του τελικού αυτού ο οποίος πραγματικά πήγε στα άκρα και έφτασε μέχρι και την παράταση για να βάλουν τον γκολ οι Ισπανοί και να κατακτήσουν το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Είχαμε από Μαντόνα και Muppet Show, από Σακίρα και Justin Bieber και βεβαίως από όλο τον κόσμο και τα εκατομμύρια των τηλεθεατών αλλά και των χιλιάδων του κόσμου, 80 και πλέον χιλιάδες στη Νέα Υόρκη, όπου απόλαυσαν ένα πάρα πολύ ωραίο σόου.

Έτσι λοιπόν, και με ένα γήπεδο ολόκληρο, όλο ο κόσμο να φωνάζει Μέση, να ακούγεται το όνομα του Μέση, να κλαίει ο Μέση, όλα αυτά λοιπόν βεβαίω. Σε ένα παιχνίδι το οποίο τέλειωσε, ένα μουντιάλ το οποίο τέλειωσε, η Ισπανία είναι η νικήτρια, είναι η πρωταθλήτρια παγκόσμου και η πρωταθλήτρια κόσμου. Οπότε λοιπόν και αυτό στην ιστορία. Πάμε για το επόμενο, σε 4 χρόνια δεν απατώμε, ανά 4 χρόνια και αυτό. Οπότε λοιπόν όλα θα τα πούμε, όλα θα τα συζητήσουμε και όλα βεβαίως οι αρμοδιότεροι, οι μόνοι, οι αθλητικοί μας συντάκτες με τον απολογισμό, με όλα αυτά τα οποία γίνανε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, σε αυτό στο Μουντιάλ του 2026 και βεβαίως το νικητής είναι ένας και είναι η Ισπανία. Νικητής είναι ένας και θα είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα, αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε λοιπόν, προσοχή πώς θα κινηθούμε, προσοχή αν και εφόσον χρειάζεται να μετακινηθείτε τις ώρες της έντονης ηλιοφάνειας και της ζέστης. Προσοχή λοιπόν, νομίζω ότι καλό θα είναι να τα ακυρώσετε. Οι Δήμοι και όλοι οι φορείς έχουν φροντίσει για κλιματιζόμενες αίθουσες. Προσπαθήστε λοιπόν να μην κινηθείτε, να μην μετακινηθείτε σε αυτές τις πολύ πολύ έντονες καταστάσεις και έντονη ζέστη. Από την άλλη έχουμε και την ένταση να κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή, ακόμη μια νύχτα, ένα τη νύχτα σφυροκοπήματος των ΗΠΑ στην περιοχή και με έναν πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας έτσι ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών και στρατιωτικών στην Μέση Ανατολή. Η κυριακάτικη αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα του Πρωθυπουργού, ο απολογισμός εβδομάδος έφερε αντιρρήσεις, έφερε αντιδράσεις, έφερε κόντρες μεταξύ των πολιτικών. Όλα αυτά βεβαίως θα τα ακούσουμε. Σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας 4 το απόγευμα. Οπότε και εκεί θα υποθούν και θα ακουστούν πολλά για το κόμμα και βεβαίως για την πορεία του κόμματος προς τις εκλογές. Οπότε λοιπόν αυτές επαναλαμβάνουμε κατά δήλωση του Πρωθυπουργού σε πάρα πολλές ευκαιρίες που το έχει δοθεί. Μιλάει για την άνοιξη του 2027. Από την βεβαίως η κυρία Ρένα Δούρου είναι πλέον η αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο κύριος, όπως ξέρετε, ο κύριος Αμανατίδης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδος. Οπότε λοιπόν συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτήν την πορεία. Έχουμε διαμαρτυρίες, έχουμε αντιδράσεις. Όλα αυτά βεβαίως στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα το οποίο πραγματικά ταλαιπωρήθηκε και πέρασε από πάρα πολλά. Τελείωσαν όλα αυτά. Πάμε για νέες ένδοξες ημέρες για τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως για τη νέα ηγεσία. Να πει κανείς για αυτούς οι οποίοι συνελήφθησαν και θα πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη από τις αγγελικές αρχές που τους δώσανε. Όλοι όσοι συνελήφθησαν για τους εμπερισμούς από πρόθεση ο Γαργαλιάνος Μεσσηνίας, μεταξύ αυτών και πυροσβέστης, συγγενείς, όλα αυτά βεβαίως που κανείς να φανταστεί και τι κανείς να φανταστεί ότι μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να κάνει πράξη και βεβαίως να σε οδηγήσει σε τέτοιες πράξεις, σε πυρκαγιές, σε εμπερισμούς και όλα αυτά τα οποία έχεις διαπράξει. Από την άλλη βεβαίως πολύ μεγάλη προσοχή και σήμερα σε όλα τα μέρη με αυτή την πολύ πολύ έντονη, όπως είπαμε, ζέστη και τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία η οποία υπάρχει. Προσοχή μεγάλη και για το οτιδήποτε και αν κάνουμε, καλό είναι να μην κάνουμε τίποτα και βεβαίως να προσέχουμε πώς κινούμεθα. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τις εξελίξεις γύρω από τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Μαρφίν αλλά και βεβαίως με τη σημερινή απολογία του τελευταίου συλληφθέντα για τη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της οικογένειας Νέστορα και τις επιθέσεις που είχαμε εκεί. Ενώ είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και η αστυνομία ενημερώθηκε από τους γιατρούς, τους θεράποντες γιατρούς του νοσοκομείου και το κορίτσι το οποίο πήγε στο νοσοκομείο. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους μεγάλους τίτλους και στην μεγάλη έτσι, εικόνα. Ο Γιώργος Βραχνός αυτό το πρωινό μαζί στο κεντρικό ρεθάλαμο φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτη θα απαντήσει εάν καλέσετε στο 210-4800-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και εμείς θα διαβάσουμε τόσο τα δικά του μηνύματα όσο και τα δικά σας μηνύματα μέσω του κινητού και του διαδικτύου που στέλνετε καθημερινά εδώ στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Sky. Καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και να μην
Μανούρη να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των δεδομένων, όλων των ρεπορτάζ και φυσικά όπως πάντα οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 26 με γκολ του Φεραν Τόρες το 106. Η Φούρια Ρόχα κατέλαβε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, η παρουσία και του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στην τελετή απονομής, ενώ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια, απένουμε και τα χρυσά μετάλλια στις δύο εθνικές, το χρυσό στην Ισπανία και το μετάλλιο στην Αργεντινή. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπαίου στους νικητές. Παίρνει πάντως από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε ολόκληρο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τελετή. Λέξεις γεμάτη γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής αλλά και της ψυχαγωγίας. Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού εμπνευσμένο του Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν Μαντόνα, Σακίρα, Τζαστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 26 ολοκληρώθηκε χθες έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων με τις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεις. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και από σήμερα και όσο χρειαστεί, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι αυτοί στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότιου το 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και οι συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου αυτού καύσωνα. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους δηλαδή στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση του Γαργαλιάνου Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024. Ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει το Ιράν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα. Οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν εχθές αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ανάμεσα στα αεροσκάφη που μεταφέρονται στην περιοχή είναι F-16 από τη βάση στη Δυτική Γερμανία και F-35 από τη βάση αυτή στη Βρετανία. Στην περιοχή προωθούνται επίσης αεροσκάφη αναερίου ανεφοδιασμού σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις θα συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε και το κάναμε για να τιμήσουμε τρεις σπουδαίους στρατιώτες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον, αφού παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ και ο οποίος διεξήχθη, να θυμίσουμε, στο προάστιο της Νέας Υόρκης. Οι φρουροί της επανάστασης τώρα του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στην Συρία, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στην Ιράν Σάρα, πόλη του νοτιοδυτικού Ιράν. Ο στρατός τώρα του Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι τη νύχτα αντιμετωπίζει επίθεση Ιρανικών drones. Σιρήνες συναγερμού της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσεις και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον επιτεταμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί, ζητώντας να σταματήσουν χωρίς καθυστέρηση αυτές οι επιθέσεις. Η οριοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠ

0: Επαφορούν πολιτικά πρόσωπα, δείχνουν ότι οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στη χθεσινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτει ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα τέσσερα στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημελιματικές πράξεις, ώστε να μην υπάρχει καμία σκία. Αναφερόμενος στην επαγγελματική ασφάλιση, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι οι νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας δημιουργούν καλύτερες συνταξιοδοτικές προοπτικές για τους εργαζόμενους και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείτε για τις παραπομπές 22 κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει την χώρα στην ανοχή και τη διαφθορά. Στο τελικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δήλωσε η νέα πρόεδρος βουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Απίθυνε έκκληση προς τα στελέχη και τα μέλη της για ανάταξη του κόμματος. Έστειλε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στην Βουλή, στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος σε εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίθεση τώρα κατά του Σοκράτη Φάμελου αλλά και το Αλεξίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Του κατηγόρησε για σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Σοβαρό επεισόδιο με ξεροδαρμόνιο ταξί ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο λοιπόν της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι οι έφηβοι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμα δύο ανήλικες 14 και 16 ετών έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο επεισόδιο βιντεοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανηλίκους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά τη δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκι στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Πρόκειται για τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση αυτή. Ξεπέρασαν τους 5.208 οι νεκροί από τους δύο σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα, να θυμίσουμε στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας έναν δυναμικό στόπερ στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Το 13ο τίτλο της καριέρας του και το πρώτο μετά τον Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας με 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν, νούμερο 42 του κόσμου, στο τελικό του Swiss Open στην Ελβετία. Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας, νούμερο 85 στον κόσμο, θα κάνει άλμα στην παγκόσμια κατάταξη μετά από αυτήν την εξέλιξη, φτάνοντας στο νούμερο 55. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως η Μπαρμπόρα Κρετσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 2-0 σετ, κατακτώντας έτσι τον τίτλο του Athens Open. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση και βεβαίως όπως υποθέτεται και όπως φαντάζεστε, ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία είχαμε με το παγκόσμιο πρωτάθλημα που στέφθηκε η πρωταθλήτρια η Ισπανία καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού με γκολ του Φεράν Τόρες στο 106. Η Φούρια Ρόχα, όπως είπαμε, κατέλαβε το δεύτερο τρόπο στην ιστορία της μετά και το 2010. Ο τελικός διεξήχθη στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Ντόναλντ Τραμπ τώρα συμμετείχε και στη δελτία απονομή, ενώ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αρχονιστικό χώρο. Στη συνέχεια, με τα σημαίνια μετάλλια στην ομάδα της Αργεντινής και τα χρυσά στα μέλη της ομάδας της Ισπανίας. Ο πρόεδρος της FIFA τώρα, ο κύριος Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Πώς όμως είδαμε εδώ και πώς προετοιμάστηκε και η χώρα μας και η Ελλάδα, πώς προετοιμάστηκε σε ρυθμούς τελικού βεβαίως και η Ελλάδα εχθές, όπως όλος ο πλανήτης, με τους απανταχού φίλους του ποδοσφαίρου να ετοιμάζονται και να παρακολουθήσουν αυτήν την μεγάλη ιστορική μονομαχία εχθές το βράδυ στις 10. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει το ρεπορτάζ.
1: Από το Ρωσάριο, τοποκαταγωγής του ανθρώπου που σηκώνει στις πλάτες του ένα ολόκληρο έθνος.

0: de Buenos Aires.
1: Una locura total la que se está viviendo en Argentina. Cualquier argentino está loco por ver esa final.
0: Την ισπανική πρωτεύουσα.
2: Vive España, vive España.
3: Πάω να φωτο tirando del balón.
0: Την παλιά γειτονιά του Γιαμάλ στη Ρακαφόντα της Βαρκελόνης. Ακόμη και το Περού.
4: Nos hemos agrupado con mucha fuerza, con diferentes de coca, cigarros, con muchas esencias.
5: Vamos, vamos, Argentina.
0: Μέχρι το κέντρο της Αθήνας.
6: Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται η Αθήνα, καθώς οι Ισπανοί και Αργεντίνοι φίλαθλοι που βρίσκονται στη χώρα μας ανυπομονούν να παρακολουθήσουν το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Διαφορετικές περιοχές της πόλης πρόκειται να αντιθούν στα χρώματα είτε του Λαμίν Γιαμάλ είτε του Λέο Μέση.
7: Σπάιν. Who's gonna score? Dani Olmo.
8: Με το δεξίο Μέση, πενάλτι παραγκόλ!
0: Η φρενίτιδα του παγκοσμίου κυπέλου ταξιδεύει στην Ελλάδα. Και όσο οι Αργεντίνοι και οι Ισπανοί ζουν ή κάνουν διακοπές στην Αθήνα, προετοιμάζονται πυροτοδός για τον τελικό των τελικών.
9: Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, τραγούδια, χαρά. Θα μπορεί και να κόψουμε το δρόμο, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα είμαστε πάρα πολύ. Θα ανοίξουμε τις πόρτες, οπότε περιμένουμε πάνω από 200 άτομα.
0: Κατά πλειοψηφία τουρίστες που βρίσκονται στην ελληνική πρωτεύουσα αδειμονούν για να ζήσουν στιγμές παρόμοιες με αυτές της πρόκρισης επί της Γαλλίας που πανηγύρισαν σε μπαρ του κέντρου. Από χώρα σε χώρα, από Ήπειρο σε Ήπειρο. Άλλες γλώσσες, άλλες σημαίες, ίδια αγωνία και παλμός. Σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τον τελικό του 2022, ενώ η κάλυψη της διοργάνωσης προσέλκυσε περίπου 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα.
10: Μεγάλο σκορ, δηλαδή θα παίχτη με μεγάλο σκορ.
6: Θα το δείτε μόνος, θα το δείτε με την οικογένειά σας.
10: Άδω, με το γιο. Εντάξει, μάλλον με το γιο.
11: Η πάση είναι εξαιρετική ευκαιρία για την Ισπανία! 1-0 στο φινάλε!
0: Κάπως έτσι, σχεδόν κάθε ελληνικό σπίτι ετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά.
12: Αργεντινή!
13: Για ποιο λόγο?
12: Μέση, νούμερο 1.
13: Ισπανία.
0: Το Μουντιάλ απασχόλησε και τα πολιτικά πάνελ ενημερωτικών εκπομπών.
14: Στηρίζουμε την Ευρώπη, η Ισπανία λοιπόν.
15: Κύριε Παπά.
16: Ευρώπη θα πω και εγώ, η Ισπανία παίζει όπως παίζει η προοδευτική παράταξη.
17: Έχει κερδίσει η ομάδα του Μαραντόνα που έχει και τη σημασία του γιατί στήριζε την Κούβα.
18: Με την Αργεντινή των μεγάλων ανατροπών.
0: Η αλμπισελέστε του Λίονελ Μέση κυνηγάει ένα ιστορικό back-to-back. Ενώ η ισπανική μηχανή του Λουίς Ντε Λα Φουέντε θέλει να εδραιώσει την κυριαρχία της. Μετά και την κατάκτηση του Euro 2024.
19: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 με γκολ του Φεραν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απένει με τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα σημαίνια μετάλλια στην ομάδα της Αργεντινής. Στο ημίχρονο του τελικού πραγματοποιήθηκε ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ήπειρου καύσωνα θα βρίσκονται και υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει το Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ιρνα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επίθεση Ιρανικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού της Αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες Ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής

επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου και πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα καλημέρες και χρόνια πολλά.

Πρόκειται λοιπόν στον Ηλία, Ηλίας Λιάκος, Λιάκορας, Λιάς, Ηλιάνα, Ηλιάνα, Ηλιάνα με δύο νη με ένα. Ηλία, καλημέρα σας, χρόνια πολλά και σας που έχετε και τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ηλίου 6 και 18 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20 και 44 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα το 1936 υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ με την οποία παραδέχεται και παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια. Το 1944 σημειώνεται η αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ, προτέτει η στρατηγός Μπεκ και Σμούντ, σταγματάρχης Κλάους Νεκ φον Στάουφενμπερκ, σταγματάρχης Μέρτς και πολεμαγός Βέρνερ φον Χέφεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ είναι το πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στην Σελήνη. Το 1974 έχουμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατήλας, ενώ το 2007 σήμερα έχουμε την επίσκεψη στην Αθήνα που πραγματοποιεί η τότε Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Το 2015 ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση τραπεζικής αργίας. Θυμάστε, Capital Controls, είμαστε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε αυτό τον Ιούλιο το 2015 και αυτή την υπερήφανη διαπραγμάτευση. 2016, συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους μετά από το τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Το 1956 σήμερα γεννιέται ο Μέγας Αλέξανδρος πάντα προ Χριστού. Το 1786 γεννιέται ο Τόμας Μπρούς, 7ος κόμις του Έλγιν, ενώ το 1785 γεννιέται ο Μαχμούτ, ο δεύτερος σουλτάνος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Μαρκόνι, ο Ιταλός μηχανικός και εφευρέτης ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. 1973 φεύγει από τη ζωή ο Μπρούς Λι, ενώ το 1989 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας ζωγράφος Γιάννης Τσαρούκης. Και σαν σήμερα το 1934 γεννιέται. Η Αλική Βουγιουκλάκη. Καλημέρα, θα δώσει πάνω. Καλό, καλό πρωινό. Να σε καλά, Άγια Νικολοκυθά. Καλημέρα, Μανώ Νιφλή. Καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη, Παπα Παναγιώτη από τη Νέα Υόρκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Τάκαρα από το Λαγονίσι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

από την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πάμε στο 1965, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιώργο Βραχνέ, καλημέρα. Τάνια την Κυψελή, διότι σαν σήμερα. Να πούμε ένας από τους ύμνους των τραγουδιών, ένα από αυτά τα οποία θα μείνουν για πάντα στην μουσική σας. Σήμερα λοιπόν το 1965 ο μεγάλος Bob Dylan, έτσι Θεοδόση καλημέρα, κυκλοφορεί στην Αμερική μια από τις ίσως με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το τραγούδι Like a Rolling Stone.

0: Έτσι λοιπόν, σαν Rolling Stone, σαν κυλιόμενη πέτρα, έτσι, καθώς κυλάει, πάμε σε αυτό το οποίο όμως, διότι οι πέτρες θα μαθούν να κυλούν ακόμα και στη ζέστη, στους καύσωνες, στα κρύα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας μας από σήμερα Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επίσης επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι ανοιχτές οι φιλίες, οι λέσχες φιλίες από τον Άγιο Παύλο, στον Νέο Κόσμο, στο Βοτανικό, στην Κολοκυνθού, στον Άγιο Ελευθέριο, στην Κυψέλη και ο Σαμπελόκηπος, έτσι ώστε αν χρειάζεται κάτι, αν χρειάζεται κάποια ανάσα δροσιάς, θα βρείτε εκεί. Πάμε να ακούσουμε το και το αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Μέρη Τούμπα.
1: Καύσωνας, τα πεντάει και έμεινε.
2: Σε καμίνι που βράζει, μετατρέπεται από σήμερα και για τις επόμενες τρεις μέρες η χώρα, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν σε πολλές περιοχές ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου.
3: Πώς νερό έχω πει σήμερα, είναι πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
4: Το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ντόπιοι και τουρίστες αναζητούν ανάσες δροσιάς για να αντιμετωπίσουν το εκρηκτικό κοκτέιλ του καύσωνα.
2: Όσοι παραμένουν στην πρωτεύουσα ή βρίσκονται εδώ για διακοπές, προσπαθούν με κάθε μέσο να προστατευτούν από το κύμα καύσωνα.
5: Εμείς με νερό. Και πάμε σπίτι, air condition.
6: Προσπαθούμε με νεράκι, με βεντάλια.
7: Wear cups and use sun protection, that's it.
2: Οι παραλίες φαίνεται πως αποτελούν μονόδρομο.
8: Εντάξει, εδώ στη θάλασσα είναι πιο χαλαρά, πιο καλύτερα. Έχει μια δροσιά αναδιαστήματα.
9: Με σύμμαχο τη θάλασσα, πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν τον καύσωνα των τελευταίων ημερών. Οι παραλίες γεμίζουν από λουόμενους, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες κάνουν την παραμονή τους στη θάλασσα τη μόνη λύση.
10: Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τη ζέστη. Τώρα όμως στον δρόμο θα την καταλάβουμε σίγουρα.
2: Ακόμη όμως και δίπλα στη θάλασσα η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.
11: Πόσο ώρα θα κάτσει, 2-3 ώρες. Άμα αντέξουμε από τη ζέστη. Γιατί έχουμε πεθάνει, όπως βλέπετε.
12: Μέχρι να περάσει λίγο η ζέστη, δηλαδή μέχρι το απόγευμα εδώ θα είμαστε.
2: Μία από τις πιο ζεστές πόλεις της Ελλάδας, η Λάρισα, καταγραφεί ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
13: Είναι λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι και η θερμοκρασία στην άδεια Λάρισα καταγράφει τιμές κοντά στους 42 βαθμούς Κελσίου.
2: Από την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα για όσους ανήκετε σε επαφείς ομάδες. Δεν χρειάζεται να πιεστείτε, δεν χρειάζεται να καταπονηθείτε μέσα με όσο δυνατόν περισσότερο δροσιά, με κλιματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε έχετε κατά νου τι να κάνετε και πώς να κινηθείτε. Τώρα σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του δηλαδή στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Τώρα προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για τους εμπρισμούς από πρόθεση στην περιοχή της Μεσσηνίας ο Γαργαλιάνος. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός

0: αλλά και ο Όπειρος Βέστης πενταετούς υποχρεώσεις συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Τώρα, κλιμακώνονται για ένα τη νύχτα. Κλιμακώθηκε για ένα τη νύχτα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη ζήτα ξημερώματα ότι βομβαρδίζει το Ιράν, υπογραμμίζοντας πως τα πλήγματα θα συνεχίσουν να αναφθείρουν περαιτέρω ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. Μεταγωγικά και αεροσκάφη προειδοποίησης και ελέγχου που ανήκουν στον εισβολέα Αμερικανικό στρατό και βρίσκονταν στο αεροδρόμιο Άκαμπα στοχοποιήθηκαν από βαλιστικούς πυράβλους με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές πολλά από αυτά, διαβεβαίωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή του που επικαλέστηκε το δίκτυο IRIB. Άρα, όπως είπαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε και το κάναμε για να τιμήσουμε πιθανόν τρεις σπουδαίους πατριώτες, δήλωσε ο ίδιος ο πρόεδρος σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον μετά και την παρουσία του στον τελικό του Μουντιάλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές σε στρατιωτικό επίπεδο και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ προχωρούν σε περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή, με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν την ανάπτυξη επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, στην περιοχή μεταφέρονται μαχητικά F-16 από τη Γερμανία και F-35 από τη Βρετανία, καθώς και αεροσκάφη εναερίων εφοδιασμού. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι αποτελεί ένδειξη προετοιμασίας της Ουάσιγκτον για πιθανή επέκταση στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, η κλιμάκωση αυτή στη Μέση Ανατολή έχει αντίκτυπο και στις αγορές ενέργειας και ειδικά στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας, του Διεθνούς Σημείου Αναφοράς για το Πετρέλαιο, σημείωσε άνοδο 3,3%, φτάνοντας στα 90,9 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος αυτή αποδίδεται σε ανησυχίες των επενδυτών για τις πιθανές επιπτώσεις. 6 παρατέταρτο και πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, διότι εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν τον τόνο στην προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων. Ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με την αντιπολίτευση τώρα να επιμένει στην σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης. Γιώργος Παπακοσταντίνου, εχθές στο κεντρικό δελτίο με τον Μάρκο Δεϊμέζη.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεκτείνει την εμβέλεια στο σήμα της κυβερνητικής αντεπίθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όπλο την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου στρέφει εκ νέου τα πειρά του στην αντιπολίτευση.
2: Επειδή μιλάμε για το κράτος δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το τεκμήριο αθωότητας. Δυστυχώς η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη.
1: Από την αντιπολίτευση επιμένουν στη μορφή για γαλάζιο σκάνδαλο και κατηγορούν την κυβέρνηση για προσπάθεια αναστροφής της εικόνας μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να καλεί τα κόμματα να ζητήσουν συγγνώμη.
3: Ας σταματήσουν κάποιοι να χτίζουν πολιτικά αφηγήματα πάνω σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Γιατί κάποιοι βιάζονται πάντα να βγάλουν τιμιγορία. Στη δημοκρατία οι τιμιγορίες δεν βγαίνουν στα κομματικά γραφεία, αλλά στις δικαστικές αίθουσες.
4: Κύριε Μητσοτάκη, λειτουργείτε ως ο μεγάλος εκμεβλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά.
5: Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να κουνάει το δάκτυλο, να επιστρέψει πίσω στους βιοπαλαιστές αγρότες τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ.
1: Στον αντίποδα, κυβερνητικά στελέχη δεν παραλείπουν τις αιχμές για τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τα άλλα κόμματα να βάζουν σε πρώτο πλάνο το συμβολισμό των προσώπων που διώκονται.
6: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους 4 βουλευτές.
7: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ, και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονερά, μετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
8: Είναι η κυβέρνηση των συγκαλύψεων και είναι η κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει μέτρα έτσι ώστε να ενισχυθούν οι θεσμοί.
9: Η κυρία Κοβέση μιλάει και πολιτικά Είμαστε τυχαίες ζωγραφούς για καμιά πολιτική συζήτηση πώς πρέπει η Ελλάδα να αλλάξει. Δεν είναι η δουλειά των εισαγγελέων αυτό το πράγμα. Έτσι, να δίνουν συνεντεύξεις.
10: Το ότι τέσσερις πρώην υπουργοί είναι υπόδειγοι εξαιτίας του δεν είναι απλό ζήτημα. Ούτε έλλειμμα αισθήματος δικαίου.
1: Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση.

0: Κυβέρνηση θέλουν να μπλοκάρουν τη μονοθεματική ατζέντα στην πολιτική αντιπαράθεση.
1: Σήμερα Δευτέρα, 20 του μηνός, 4 ώρα το απόγευμα, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάμε τώρα με στόχο την ανάταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαράσει τη στρατηγική της επόμενης ημέρας μέσα από το ηγετικό τρίπτυχο Δούρου Παπαπολάκη, με ερώτημα να παραμείνει η περαιτέρω στάση του Φάμελου. Να παραμένει όλα αυτά, τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κούκη.
2: Με ένα συλλογικό μοντέλο ηγεσίας προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο θα στηριχθεί στο τρίπτυχο με τη Λένα Δούρου, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Νίκο Παπά, γραμματέα του κόμματος, και τον Παύλο Πολάκη στον πολιτικό σχεδιασμό.
3: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω όμως βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας.
2: Είχε προηγηθεί μακρά συνεδρίαση με τη Λένα Δούρου να αφήνει αιχμές για τα στελέχη που επέλεξαν να ανεξαρτητοποιηθούν κρατώντας τις έδρες τους, και τον Παύλο Πολάκη να βάζει έναν αστερίσκο για την παραμονή του και να επιτίθεται στην Ελλάση τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε, και έχουμε ακόμα, ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εγώ δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο και να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο, ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο.
2: Το κόμμα έχει υποστεί μεγάλη φθορά από τις αλλεπάλληλες παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις της περασμένης εβδομάδας. Η υπερίσχυση της άποψης για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές οδήγησε στην αποχώρηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη.
5: Με την επιμονή στην κατάθεση ξεχωριστού ψηφοδελτίου, η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει το ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο.
2: Την πεποίθηση ότι το μήνυμα της Λένας Δούρου για ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ βρήκε το κοινό του, εκφράζουν στελέχη του κόμματος.
6: Το μήνυμα που στείλαμε αυτές τις δύο ημέρες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει όθιος με προγραμματικό λόγο και δεν θα αναδιαταχθεί μόνο για συναισθηματικούς λόγους.
7: Διαψεύστηκαν οι κασάνδρες που λέγανε θα διασπαστούν πάλι. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ απέκτησε μια συλλογική ηγεσία.
2: Πολλοί αναμένουν πλέον τη στάση που θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος, με πιθανή την ανεξαρτητοποίησή του μέσα στην εβδομάδα.
1: Πάμε τώρα σε εξελίξεις στο πεδίο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Με περισσότερες πληροφορίες που έδωσε χθες το κεντρικό δελτίο με τον Μάρκο Διαμέζιο, αστυνομικό νοσταίκτης Παναγιώτης Πυρόπουλος.
8: Οι αριθμοί 9 και 12 της Μαρφίν, Μάρκο, δεν ταυτοποιούνται αλλά υπονοούνται στην δικογραφία του τμήματος δίωξης εγκλημάτων καταζωής. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί δηλώνουν τα άτομα που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό στην τράπεζα, προκαλώντας την τραγωδία. Μάρτυρες από το απέναντι βιβλιοπωλείο και υπάλληλοι της τράπεζας, όπως και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τους αναγνωρίζουν μεν, αλλά όχι σε ποσοστό ικανό για ταυτοποίηση και στήριξη κατηγοριών σε βάρος τους. Δύο εργαζόμενες μάλιστα της τράπεζας είχαν υποδείξει ως βασικούς δράστες δύο άτομα, το ένα με μαύρο καπέλο τύπου τζόκι και λευκή χειρουργική μάσκα που προσομοιάζει στο άτομο που σημάνθηκε με τον αριθμό 12, και ένα ακόμη φορούσε φούτερ και εκτίμησε ότι είναι το άτομο με τον αριθμό 9. Ο ύποπτος για τον αριθμό 9 είναι ο συνδετικός χρήκος μεταξύ της 46χρονης με την ξανθιά πλεξούδα, όπως λένε οι αστυνομικοί, και του ένα ερήτη.
9: Μάλιστα, είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας.
8: Σύμφωνα με τους αξιωματικούς, Μάρκο, πίσω από τον αριθμό 9 κρύβεται ένας 43χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί πράγματι για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας στις αρχές του Οκτωβρίου του 2014. Ενώ πίσω από τον αριθμό 12 εκτιμούν πως βρίσκεται 48χρονος γνωστός αντιεξουσιαστής της δεκαετίας μάλιστα του 2000 και του 2010, που έχει καταγράψει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις σε επεισόδια και άλλες ενέργειες και διατηρεί μάλιστα μια σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια. Το 2010 επισημαίνουν ότι είχε ταξιδέψει και στη Λωρίδα της Γάζας, παίρνοντας μέρος σε μια ματηρή φιλοπανεπιστημιακή αποστολή. Παράλληλα με τις συλλήψεις του ψηλού και του εναερίτη, Μάρκο, οι αστυνομικοί είχαν προβεί σε δύο κατοίκων έρευνες στους δύο υπόπτους που προαναφέραμε, που εκτιμούν ότι κρύβονται πίσω από τους κρίσιμους αριθμούς των δραστών. Και από τα δύο σπίτια, οι αστυνομικοί συνέλεξαν ό,τι υπήρχε σε ψηφιακά πιστήρια, όπως υπολογιστές, USB, τηλεφωνικές συσκευές, παλιές και νέες, όπως επίσης ρούχα και άλλα αντικείμενα που φαίνονταν παλιά, και αυτό γιατί θα επιχειρήσουν ταυτοποίησή τους με τον ίδιο τρόπο που προέκυψαν οι ταυτότητες των τριών μέχρι σήμερα κατηγορουμένων.

0: απολογείται σήμερα μετά από προθεσμία που έχει λάβει ο 25χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός όπου πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται στην επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Πρόκειται για τέταρτη σύλληψη στην υπόθεση αυτή. Πριν να παραμείνουμε και συνεχίσουμε το αστυνομικό δελτίο, να περάσουμε στις δικές σας καλημέρες. Καλημέρα κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλό πρωινό και από την Ίδρυσο. Τρία τα Μελισσία καλημέρα, Αλεχάνδρο καλημέρα. Είπαμε ο κύριος Παπαναγιώτη, έχει στείλει το μήνυμα του από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα και στο Νέο Δελχή, καλημέρα στην Αρούμπα και στην Αλάσκα που στέλνουν τα δικά σας μηνύματα. Δημήτρη από τη Μελβούρνη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τάνια από την Κυψέλη, κύριε Δανδρινέ, κύριε Κότσαρη, κύριε Σίσκα, καλημέρα τη εστίαση οι Γιώργηδες και οι τρεις, Γρήνο και ο Άγγελος στο Παγκράτη. Ολοκληρώνει την παρουσία του εκεί, πολύ πολύ ιστορικό μαγαζί. Να σε καλά, Άγγελε, καλή δύναμη με τις τελευταίες ημέρες και κάθε καλό. Τώρα και καλή ξεκούραση. Πάμε. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης, περισσότερο από την Κάτια Νιάκαρη.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό της 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, διαπιστώθηκε ότι η 15χρονη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμα δύο ανήλικες 14 και 16 ετών, έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν προσωπικές τους διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, η 14χρονη και η 16χρονη φέρονται να την χτύπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι με τις γροθιές τους. Ακόμα μία 15χρονη μαζί με άλλους ενήλικους που δεν έχουν ταυτοποιηθεί φέρονται να βρίσκονταν σε υπερυψωμένο σημείο από το οποίο καθοδηγούσαν τις δύο μαθητρίες που χτυπούσαν το κορίτσι και βιντεοσκοπούσαν με κινητό. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν τα κινητά τους, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Όσον αφορά τέλος, να σας πω ότι η δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Ο λόγος ξανά στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, διότι όπως είπαμε προθεσμία να απολογηθούν μεθαύριο Τετάρτη, έλαβαν οι τρεις ληφθέντες για το κύκλωμα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στην Μεσσηνία και έχει προκαλέσει και πυρκαγιές. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
2: Οι τρεις κατηγορούμενοι μάρκο της λεγόμενης μαφίας του νερού οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν πράγματι το πρωί της Τετάρτης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 7 περιπτώσεις εμπισμών από πρόθεση, που σύμφωνα με τη δικογραφία διαπράχθηκαν το 2024 και το 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Επίσης κατηγορούνται για εμπρισμούς, εκβιασμούς, απόπειρες εκβιασμών, φθορές, κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Κατηγορείται και ένα τέταρτο άτομο, αγρότης, για αδικήματα πλημεληματικού όμως χαρακτήρα. Ναι, η μαφία του νερού εκβίαζε ένα ολόκληρο χωριό για τουλάχιστον μια δεκαετία. Κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης ήταν κυρίαρχοι των πάντων στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, εκβιάζοντας συγχωριανούς τους που δεν υπέκυπταν στις οικονομικές απαιτήσεις. Όπως αναφέρουν τουλάχιστον τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν το δικαίωμα του νερού, το άνοιγμα δηλαδή της βάνας και τη διανομή του αρδευτικού νερού για το πότισμα χωραφιών.
3: Και εκβίαζαν για χρήματα με όπλο τους εμπρισμούς.
2: Ναι, και μάλιστα, Μάρκο, ζητούσαν έως και 100 ευρώ σε κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψει το νερό προς το χωράφι του για απότισμα. Και μάλιστα, όσοι αντιδρούσαν στις απαιτήσεις τους, δέχονταν τα αντίπεινα του εκβιασμού. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές μάλιστα να επεκτείνονται σε δασικές εκτάσεις. Έκαιγαν αποθήκες ή αγρικίες εκείνων που δεν συνενούσαν στην καταβολή χρημάτων, καταστρέφοντας ή κλέβοντας εξοπλισμό και παραγωγή. Ευθύνονται για 3 δασικές πυρκαγιές και 4 αγροτικές. Η δράση τους φέρεται να έχει και ως μείωπε και καθώς φαίνεται να αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια που αγρότες ή τα νίκιαζαν με πίεση προκειμένου να τα δηλώνουν για λογαριασμό τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του οργανισμού.
0: Πάμε τώρα σε αυτή τη μεγάλη πληγή που δυστυχώς υπάρχει σε πολλούς δήμους ακόμη. Φτάσαμε στο τέλος σχεδόν Ιουλίου. Ακόμη σωρεί από ξεραχόρτα, μπάζα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει και καθένας τα βγάζει από το δικό του κόπεδο. Τα αφήνει λες και θα περάσει κάποιος τυχαίως, λες και δεν τα βλέπεις εσύ. Και δυστυχώς ακόμη μια περιοχή, ακόμη μια φορά, ο Διόνυσος ταλαιπωρείται από αυτά. Η Μέρη Τούμπα και πάλι στο ρεπορτάζ.
4: Βούνα από ξεροχόρτα και κλαδιά σε κάθε γωνιά του Διονύσου και ενώ βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου.
5: Κάθε Δευτέρα πάω στο Δήμο γιατί τις άλλες στην αργία και μου λένε θα έρθουμε, περιμένετε, υπομονή κάντε.
4: Ξέρω χορτά και υπολείμματα κλαδέματος τα οποία σύμφωνα με τους κατοίκους παραμένουν εδώ για τουλάχιστον έναν μήνα. Λίγα μέτρα πιο κάτω η κάμερα του Sky καταγράφει

0: Την ίδια εικόνα.
1: Το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι καθαρισμένο. Τα ξερόχορτα όμως παραμένουν στο σημείο.
2: Ναι, να μας το πείτε και πότε να το πούμε. Αφού η δουλειά σου αυτή είναι η δημοτική αρχή, αυτό δεν πρέπει να κάνει. Να γυρνάει να κοιτάζει.
0: Ο Δήμος αναφέρει πως η ανεξέλεγκτη είναι απόθεση ξερόχορτων αλλά και μπάζουν δυσχεραίνει το έργο της αποκομιδής.
3: Μέσα στα ξερόχορτα συναντάμε καρέκλες, τραπέζια, ντουλάπια. Είναι τεράστιος όγκος. Κάθε μέρα δουλεύουν, είπαμε, 5 ή 6 αρπάγες του εργολάβου και 2 δικές μας. Πρέπει και οι δημότες κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι δεν μπορούν να βγάζουν ό,τι θέλουν και να τα αναποθέτουν όπου θέλουν.
4: Καθένας ιδιοκτήτης οικοπαίδου κόβει τα χόρτα τώρα που είναι η αντιπυρική περίοδος και τα παρατάει έξω από το οικοπαιδό του. Δεν φωνάζει κανένα να τα μαζέψει και σωρεύονται και από ό,τι καταλαβαίνετε. Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα.
0: Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες θα έχει καθαριστεί ολόκληρος ο Δήμος.
5: Αυτά λοιπόν και για τους Δήμους. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθήσει με πολλά και ενδιαφέροντα μετά το τελευταίο ρεπορτάζ που θα ακούσουμε. 8 η ώρα στο κεντρικό ραδιοθέαμα του Sky ο τραπεζίτης της χώρας, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας με τον Άρη Πορτοσάλτε. Και πολλά και ενδιαφέροντα και 1 με 2 καθώς λείπει σήμερα ο Νάτσος Παπαδόπουλος. Ο Ντόνας Τζολέτος θα κάνει την εκπομπή του με πολλές συνεντεύξεις και ενδιαφέρουσες όπως και νωρίτερα ο Γιώργος Μουρούτης με τον Δημήτρη Στούμπο. Κλείνουμε με το μάτι, διότι λίγες μέρες πριν από την μαύρη επέτειο.
3: Κάθε μέρα δουλεύουν, είπαμε, 5 ή 6 αρπάγες του εργολάβου και 2 δικές μας. Πρέπει και οι δημότες κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι δεν μπορούν να βγάζουν ό,τι θέλουν και να τα αναποθέτουν όπου θέλουν.
4: Καθένας ιδιοκτήτης οικοπαίδου κόβει τα χόρτα τώρα που είναι η αντιπυρική περίοδος και τα παρατάει έξω από το οικοπαιδό του. Δεν φωνάζει κανένα να τα μαζέψει και σωρεύονται και από ό,τι καταλαβαίνετε. Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα.
0: Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες θα έχει καθαριστεί ολόκληρος ο Δήμος.
5: Αυτά λοιπόν και για τους Δήμους. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθήσει με πολλά και ενδιαφέροντα μετά το τελευταίο ρεπορτάζ που θα ακούσουμε. 8 η ώρα στο κεντρικό ραδιοθέαμα του Sky ο τραπεζίτης της χώρας, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας με τον Άρη Πορτοσάλτε. Και πολλά και ενδιαφέροντα και 1 με 2 καθώς λείπει σήμερα.

0: με τον Δημήτρη Στούμπο. Κλείνουμε με το μάτι, διότι λίγες μέρες πριν από την μαύρη επέτειο των 8 χρόνων της εθνικής τραγωδίας, να θυμίσουμε 104 νεκροί. Μαρία Δουρούδη.
1: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Μάτι, το ετήσιο μνημόσυνο για τα 104 θύματα της φωνικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου του 2018. Λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν 8 χρόνια από τη μεγαλύτερη τραγωδία που γνώρισε η χώρα.
2: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους 104 νεκρούς μας και τους 16 που ακόμη δεν έχουν ούτε όνομα ούτε θέση, ανάμεσα και σε όλους τους υπόλοιπους που θρηνούμε για οτιδήποτε έχουμε χάσει και ελπίζουμε ποτέ κανένας να μην αντιμετωπίσει ό,τι έχουμε αντιμετωπίσει.
3: 8 χρόνια μετά, δυστυχώς δεν έχουμε καμία δικαίωση για τους ανθρώπους μας που χάσαμε. Αισθανόμαστε πίκρα, θυμό, πολλά συναισθήματα που δυστυχώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμα.
4: Πάτε υπομονή να κάνω!
5: Κάτι κουράγιο.
6: Χρειαζόμαστε επιγόντως τα εναέρια, γιατί η φωτιά εάν περάσει τη χαράδρα, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα.
1: Για δεκάδες οικογένειες ο χρόνος σταμάτησε εκείνη τη μέρα. Άλλοι κάηκαν γιατί δεν πρόλαβαν ή δεν μπορούσαν να φύγουν από το σπίτι τους. Άλλοι κάηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στο αυτοκίνητό τους. Άλλοι πνίγηκαν κολυμπώντας μέσα στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από την πύρινη λέλαπα. Και άλλοι πήδηξαν από γκρεμούς κυνηγημένοι από τις φλόγες.
7: Οφείλεις να δεις τι παρακαταθήκη αφήσανε αυτοί οι άνθρωποι πίσω τους. Τι άλλαξε σε αυτή τη χώρα με αυτή τη θυσία. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έγκλημα σε αυτή τη χώρα και πια δεν μνημονεύεται.
1: Η πυρκαγιά στο Μάτι καταγράφεται ως η δεύτερη πιο πολύ νεκρή δασική πυρκαγιά παγκοσμίως στον 21ο αιώνα μετά τις καταστροφικές φωτιές της Μαύρης Παρασκευής στην Αυστραλία το 2009.
8: Για μας το 8 δεν λέει τίποτα, είναι σαν να ήταν πριν ένα χρόνο. Η θλίψη είναι πολύ μεγάλη και τα αιτήματα αποκατάστασης και δικαιοσύνης ακόμα είναι όλα ανοιχτά.
1: Στις 23 Ιουλίου του 2018, λίγο πριν από τις 5, ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Νταού Πεντέλης, όταν σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, ένας 65χρονος κάτοικος επιχείρησε να κάψει ξύλα μέσα στο οικόπεδό του. Οι θηλώδεις άνεμοι μετέτρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά τη μικρή εστία σε μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Μέσα σε περίπου μια μισή ώρα η πυρκαγιά διέσχισε το Νέο Βουτζά, πέρασε τη Λεωφόρο Μαραθώνος και κατέληξε στο Μάτι και στο Κόκκινο Λιμανάκι.
0: Αυτά είπε μας η Μαρία Γιώργαρη στο Δελτίδησον των 6. Αμέσως μετά Γιώργο Ψάλτης. Εμείς αύριο, μάλλον στις 7, όλη την εβδομάδα για το αναλυτικό μαγκαζίνο. Και αύριο το πρωί στις 5. Ο Άρης σήμερα, τριωρή διαρκεία του. Παύρος μας με καλοκαιρινή άδεια. Οπότε λοιπόν, τα λέμε και πάλι στις 7. Γεια χαρά.
9: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 με γκολ του Φέραν Τόρες. Η Φούρια Ρόχα κατέλαβε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στην τελετή απονομής ενώ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια παίρνει μετά χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα σημαίνια μετάλλια στην ομάδα της Αργεντινής. Ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπαίου στους νικητές. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τελετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού, εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώθηκε σήμερα έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεις. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί, επτάλεσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματισμό.

0: χρηματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας και συγκεκριμένα στη Σιρίκ, στο Κοναράκ, στην Σαμπαχάρ, στην Ταμπρίζ, στη Μπαντάρ Μασάρ και στην Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα στο αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αντιμετώπισε επίθεση Ιρανικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν κάλεσε τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Σε εντονή διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες Ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς χωρίς άδεια της Τεχεράνης. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,04 σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 90,1 δολάρια το βαρέλι και κινείται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 1,71% στα 84,2 δολάρια το βαρέλι. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης μαγκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42 τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτό ήταν ο καφετζής. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. 30 βαθμούς Κελσίου πρωί-πρωί, 30 και κάτι. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση περπατάμε. Μέχρι και την Τετάρτη το απόγευμα που θα το τουμπάρει το σύστημα και ενδεχομένως λέει να έχει και. Καλά, μας τα έλεγε την Παρασκευή η κυρία Σούζη. Θα μας τα πει και σήμερα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία. Ότι θα έχουμε μετά καταιγίδες και λοιπά, θα πέσουν οι θερμοκρασίες, αλλά μέχρι τότε θα κάνουμε υπομονή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, βέβαια, εχθές επειδή μας ζαλίσαν τον έρωτα από το πρωί, γενικά με τις υψηλές θερμοκρασίες και λοιπά. Εντάξει, είχε, έκανε ζέστη, δεν μπορώ να πω, αλλά όχι αυτά τα τραγικά που άκουγα. Και καύσοντας και αυτό και εκείνο. Καθίστε καλά, παιδιά. Οι άλλοι έχουν καεί εδώ και 15 με ένα μήνα. Ένα μήνα καίγονται στο Παρίσι και και στην Ισπανία που πήρε και το Μουντιάλ Ισπανία, άσχετο το ένα μετάλλο. Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο. Κλάμα ο Μέση, λογικό, εντάξει. Λοιπόν, έβλεπα τα στοιχεία. Τώρα δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω. Ας ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ καλύτερα, τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, 5 τρόπαια έχει η Βραζιλία. Μπραζίλ, 58, 62, 70, 94 και 2002, πριν από 24 χρόνια, ε. 4 έχει η Γερμανία, Wunderbar. National Mannschaft. Ε, ωραία. Μη γελάς ρε. 1954, 74, 90 και 2014. 4 επίσης και η Ιταλία. Ιταλία, δύναμη Ιταλία. 34, καλά, αμνημονεύτων. 38, 82 και 2006. 3 η Αργεντινή. 78, 86 και 22, 2 η Γαλλία και η Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη είναι εντάξει, είναι το 30 και το 50. 2 η Ισπανία, το 10 και το 26. Και 1 η Αγγλία, το 1966, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για τους λάτρεις των δεδομένων αυτών, των στοιχείων, τα οποία έχουν τη δική τους σημασία, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, γιατί μιλάμε για Μουντιάλ, ε. Τι κράξιμο έφαγε ο Αμερικανός πρόεδρος.

ξέρετε ότι εγώ δεν τα είδα, τίποτα δεν είδα. Είδα, ας πούμε, έμαθα γιατί σηκώθηκα πάλι από τη 1.30, γιατί εμείς τα παππούδια ξυπνάμε νωρίς κλπ. Μην γελάς, Γιωργάκη. Λοιπόν, ήρθα εδώ λοιπόν πρωί-πρωί, οι άνθρωποι της τηλεόρασης είναι απίκο. 4 και 5 μοντάρανε εν όψη των πρωινών εκπομπών κλπ. Και τι μου λέει, μου λέει τραγουδιστάρες, μου λέει κλπ. Και μου δείξα κάτι κορμάρες εκεί που χορεύανε. Πόσο κράτησε, λέει, το ενδιάμεσο, μου λέει μισή ώρα. Τι το κάναμε American Bar το ζήτημα. Ε, τέλος πάντων, λοιπόν. Και είδα και τον γκολ στην παράταση, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Με ένα παίχτη λιγότερο η Αργεντίνη. Έχει και ένταση στο τέλος, κατάλαβα. Με κάποια πλάνα σας λέω που μου δείξαν εδώ τα παιδιά της τηλεόρασης. Αυτά ήταν τα ζητήματα και ο πρόεδρος δεν πέρασε εύκολα. Ο πρόεδρος κάποια στιγμή βγάλαγε και 10 φωτογραφίες. Γιατί υπάρχουν και οι πικρόχολοι επαγγελματίες, φωτορεπόρτερ. Χειραψία με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Πώς το θέλει η μοίρα, να δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην ισπανική ομάδα. Χειραψίες και συγχαρητήρια, παιδιά κλπ. Και πριν πόσο καιρό στην Τουρκία τους έβριζε. Γιατί δεν μας βοηθήσανε, δεν μας κάμπησε. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο ψάλτη. Ναι, αλλά λέω, ρε παιδί μου, άμα θέλει η μοίρα να οριοθετήσει τα πράγματα διαφορετικά, Και ξαναλέω, και οι χαιρετούρες, η χειραψία στους επίσημους μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ισπανίας και του Αμερικανού Προέδρου, παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν και ο βασιλιάς εκεί. Αλλά ο βασιλιάς, εντάξει, τώρα δεν έχει να κάνει και τίποτα. Τι μεροκάματο, τι είχε να κάνει και ο βασιλιάς. Πήγε να δει τον αγώνα με το προεδρικό, το βασιλικό αεροσκάφος. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λίγο στα τη ζέστη, γιατί εντάξει με το Μουντιάλ. Βέβαια, υποψιάζομαι ότι χθες η τηλεθέαση θα ήταν στον ουρανό. Ακόμα και στην παράταση, γιατί στην παράταση φτάσαμε, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, για ακούστε μία μισό λεπτό, γιατί έχω στοιχεία για τη χθεσινή ημέρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες κλπ. Έχουν ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, η υψηλότερη θερμοκρασία χθες, που ήτανε στην Κόνιτσα. Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η Κόνιτσα ψηλά. Σχεδόν ακούμπησε 40, 39 και 8, ούτε καν 40. Αμέσως μετά Ρίζα Κορινθίας. Γιωργάκη, να αλλάξει σπίτι. 39 και 7. 39 και 6 στο Λουτράκι, το μαγευτικό Λουτράκι. 39 και 5 στον Άσο Κορινθίας. Τι γίνεται στην Κορινθία. Στη ΦΥΒΑΠ, κλασικό σημείο, ζέστης 39 και 2. Αυτές ήταν οι 5 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι χαμηλότερες, αυτό είναι το ενδιαφέρον, στο Γκόρονα της Νάξου 29 και 3, ως και στη Νέα Μηχανιώνα ίδια θερμοκρασία. Δηλαδή είχαν μια διαφορά οι δύο πρώτες πόλεις από την πιο ζεστή, παραπάνω από 10 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα, στα Πατήσια υψηλότερη θερμοκρασία 38 και 1, στα Γιάννενα με δύο παπούτσια πάνε 37 και 8, Λάρσα και Χαλκίδα 37 και 7, η Θεσσαλονίκη στο Φίνικα 36 και 7, ίδια θερμοκρασία και στον Πειραιά, στον Κορυδαλό, Βόλος και Χανιά 35 και κάτι, στην Πάτρα 34 και 9 και στο Ηράκλειο 33 και 4. Για να δείτε τη διαφορά των θερμοκρασιών, γι' αυτό τα έλεγα τα στοιχεία αυτά, όχι για τίποτα παραπάνω, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες τα κάνουμε υπομονή, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε για τίποτα άλλο, να σας πω την αλήθεια. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. 41 σε κάποιες περιοχές για την περίοδο, επαναλαμβάνω, μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη απόγευμα έρχεται η ώρα που θα αλλάξουν τα πράγματα. Μπαίνουν, λέει, και άνεμοι, πέφτει και η θερμοκρασία, έχουμε ζητηματάκια. Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί. Το πρωί ψέματα. Εντάξει, αλλά την ώρα που ήρθα, τέλος πάντων. Και έχω ένα φίλο ακροατή, ο οποίος είναι φανατικός στα στοιχεία. Κάθε είδους στοιχεία, δεν έχει σημασία. Ποδοσφαιρικά, πολιτικά, δεν έχει σημασία. Και μου στέλνει το εξής. 6 παίκτες, μου λέει, έχουν συμμετάσχει σε 3 τελικούς παγκοσμίων κυπέλου. Μουντιάλ δηλαδή. Ο Πελέ, ο Λιτμπάρσκι στη Γερμανία, ο Μάθους. Ναι, μάθος. Ο Καφού, ο Βραζιλιάνος, ο Ρονάλντο Βραζιλιάνος και ο Μέση. Μόνο 2 από αυτούς έπαιξαν σε όλους τους αγώνες. Ο Καφού και ο Μέση. Και μόνο

ένας ήταν βασικός σε όλους τους αγώνες, ο Μέση. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ο Λιονέλ Μέση ολοκληρώνει τον κύκλο του. Μεγάλος παίκτης, η αλήθεια είναι αυτή. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Εντάξει, τα 39 νομίζω ότι είναι και μεγάλη επιτυχία να παραμείνεις. Ε? Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, του προφήτη Ηλία, όρετα. Πώς θα λένε τα εκκλησάκια τα οποία είναι στα απάτητα σημεία, θεωρητικά γιορτάζουν όλα. Σύμφωνα με το Αγιολόγιο Ορτολόγιο, είναι ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης, ο οποίος φορούσε, λέει, μιλωτή, παρακαλώ πολύ. Η μιλωτή, λέει, είναι δέρμα προβάτου, προδιά. Έλαβε, λέει, την προσωνυμία Ζηλωτής. Άσκησε έλεγχο, λέει, σε έναν ασεβή βασιλέα, τον Αχαάβ και τη γυναίκα του, η Εζάβελ, προαναγγέλλοντας τριετή ανομβρία, παρακαλώ πάρα πολύ. Ύστερα, λέει, αποχώρησε σε ερημική κοιλάδα, όπου τρεφόταν, λέει, με τροφή που του προσκόμιζαν κοράκια, διαβάζω. Πλήθυνε το ελάχιστο αλεύρι και λάδι στα σαρευτά μιας φτωχής χείρας που τον φιλοξένησε και ανέστησε με την προσευχή το πεθαμένο παιδί της. Μετά τη λήξη της ανομβρίας, κάλεσε στο όρος Κάρμιλο τον βασιλιά και τους ιερείς και τους καταντρόπιασε, κατεβάζοντας με την προσευχή του φωτιά από τον ουρανό. Προανήγγειλε τον θάνατο, λέει, του βασιλιά και την καταστροφή του οίκου του. Έχρισε διάδοχο δικό του τον Ελισαίο, διέσχισε τον Ιορδάνη, χωρίζοντας τα νερά στα δύο με την μιλωτή του. Ενώ συνομιλούσε, λέει, με τον Ελισαίο, αρπάχτηκε ξαφνικά από πύρινο άρμα και αναλύθηκε ως εις ουρανών, όπου τον μετέθεσε ζωντανό, λέει, ο Θεός. Κυρίες και κύριοι, αυτά λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, σε όλους τους Ηλίες που γιορτάζετε. Να είστε καλά, να χαίρεστε μικρούς και μεγάλους και όλα να πάνε κατευχήν. Λοιπόν, πρωί-πρωί κίνηση στην παραλία, να ξέρετε, ενώ στο λιμάνι. Αναμενόμενο, παιδιά. Αναμενόμενο, εντάξει. Όσο πάει και περνάει, να ξέρετε, και περισσότερη κίνηση στο λιμάνι για τα πρωινά πλοία τα οποία φεύγουν. Διότι τα έχουμε ξαναπεί, είμαστε πλέον στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και με τη ζέστη, ένα παραπάνω για τα όσα διαδραματίζονται αυτή την περίοδο. Αυτή τη βδομάδα, να ξέρετε, μαθαίνω ότι θα βγουν δύο δημοσκοπήσεις και οι δύο θα έχουν στοιχεία και για την ακρίβεια και για την ανησυχία του κόσμου. Θα μου πεις, αυτό προτάσεις ψάλτη πρωί-πρωί? Ναι, παιδιά, διότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τον κόσμο, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές και δεν φαίνεται να αλλάζει αυτό. Νομίζω ότι θα είναι και ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει και την κυβέρνηση και εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γιατί τώρα γίνονται οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις εν όψη της ΔΕΘ. Όπου θυμίζω, φιλοξενούμενη χώρα θα είναι η Ιαπωνία, παρακαλώ πάρα πολύ. Άσχετο θα μου πεις, αλλά και σχετικό ταυτόχρονα. Να θυμίσω επίσης ότι σήμερα αναλαμβάνει ένας νέος Βρετανός πρωθυπουργός, ο κύριος Άντι Μπέρναμ. Είναι, λέει, ο 7ος πρωθυπουργός τα τελευταία 10 χρόνια στη Βρετανία. Ψάχνουμε στην Ευρώπη να βρούμε ηγέτες, το ξέρετε αυτό, έτσι, σε μια δύσκολη περίοδο. Εν τω μεταξύ, λέει, ο συγκεκριμένος, ο οποίος, λέει, μιλάει για... γιατί κάνει κύκλους στη ζωή, όπως καταλαβαίνετε, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει και τα οικονομικά ζητήματα που είναι ανοιχτά στο Ηνωμένο Βασίλειο, μιλάει για κρατικοποιήσεις, ε. Το έχουμε ξαναδεί το έργο και εμείς εδώ, η αλήθεια είναι. Και ο ίδιος έχει υποστηρίξει, λέει, επανειλημμένα στο παρελθόν τον επαναπατρισμό των μαρμάρων του Παρθενώνα χωρίς όρους και ανταλλάγματα, διάβαζα το Σάββατο. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα ψάλτη που τον απασχολεί τον? Προφανώς όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι μια παράμετρος για την οποία εμείς έχουμε και έναν ιδιαίτερο καημό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Σωστό και αυτό. Στέλνω τις καλημέρες μου σε όλους τους πρωινούς που ξεκινήσαμε παρέα και την εβδομάδα αυτή. Όλη την εβδομάδα θα κάνουμε παρέα 6 με 8. Θα είναι η τελευταία εβδομάδα που θα κάνουμε 6 με 8, γιατί έχουμε και την επόμενη εβδομάδα.

0: εβδομάδα, αλλά το αλλάζουμε το τροπάριο. Βέβαια, αλλάζουμε. Πάμε λίγο αργότερα, γιατί η άλλη εβδομάδα θα είναι και η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Μας οδηγεί το επόμενο Σαββατοκύριακο στον Αύγουστο, παρακαλώ πάρα πολύ, που είναι παχές οι μύγες. Αμέ, τι νομίζετε. Αλλά αφήστε αυτά, θα τα πούμε προς τα τέλη της εβδομάδας. Σήμερα και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, για να δούμε τι θα υποθεί εκεί από τον Πρωθυπουργό. Επίσης θέλω να σας πω ότι αύριο, καταρχήν αυτή τη εβδομάδα, έχουμε δύο πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι η επέτειος, η μοιραία μέρα για το μάτι. 8 χρόνια μετά. Το δεύτερο γεγονός που έχει σημασία για την εβδομάδα αυτή είναι η ιστορία της αποκατάστασης της δημοκρατίας, μάλιστα, το 1974. Ναι. Και διάβαζα χθες ότι συνολικά, λέει, οι καλεσμένοι φέτος, ούτε λίγο ούτε πολύ, θα περάσουν από την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, θα ακουμπήσουν σχεδόν τα 1700 άτομα, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις και τις 9 σένα ψάλλει, σωστά, σε έχουν καλέσει, όχι. Ανάμεσά τους, λέει, 61 μέλη της κυβέρνησης, θα είναι, λέει, και οι σύζυγοι, λέει, για φέτος ξαναμπαίνουν πάλι το γνωστό αναζεύγη θα είναι. Τα είχαμε κόψει αυτά παλιότερα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, θα σου πω, γιατί εσύ το μυαλό σου μέσα στο φαγητό, ναι, άρε, περίμενε, μην βιάζεις. 61 μέλη της κυβέρνησης, 8 πρώην πρωθυπουργοί, δόξα τω μεγάλο δύναμο, 2 πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας,
1: ωραία,
0: 4 πρώην πρόεδροι της Βουλής, ο Έλληνας Επίτροπος, ευρωβουλευτές και οι βουλευτές. 297 οι βουλευτές, θυμίζω, δεν είναι 300. Κρασάκι, κατά κύριο λόγο, κόβονται τα ποτά, λέει, όχι πολλά-πολλά, γιατί κάνει και ζέστες, δεν είμαστε για αυτά. Και finger food. Βέβαια. Κρύα με ζεδάκια, λέει. Μετά ανοίγει μεγάλη συζήτηση. Έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία από το 1974 και δόθε. Θα μου πεις, έχει νόημα, ψάλτη, γιατί είναι η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σωστό, αλλά ξαναλέω, μήπως, τέλος πάντων, τώρα περάσαμε και την κρίση, περάσαμε πολλά και διάφορα γύρω από το... στο ποτάμι που κύλησε από το 1974 και δόθε. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε κάποια πράγματα, τι λέτε κι εσείς? Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κάπως αλλιώς. Κάποια στιγμή γίνανε κάποια ανοίγματα, μπήκαν και άλλοι άνθρωποι μέσα, και με την πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Άλλες αποφάσεις είχε πάρει τότε, θυμάμαι, και ο Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος δεν, για να μειώσει τον κόσμο τον οποίος περνούσε την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, μείωσε. Τι έγινε, παιδιά? Συναχωθήκαμε ξαφνικά. Γυρατιά είναι, τι είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε και αυτό το ζήτημα αυτή τη βδομάδα. Αποκατάσταση, ξαναλέω, της δημοκρατίας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα για την διαδρομή σου την πρωινή. Πότε περιστάδια, Δημήτρη? Βίβα Ισπάνια, λέει ο Δημήτρης. 30 βαθμοί, τι, 30 βαθμοί και βάλε. Εδώ σε εμάς, παιδιά, 4 και 10 είχε σχεδόν 31 βαθμούς Κελσίου νύχτα. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει τη μέρα, ή αυτό το πράγμα το οποίο δεν αφήνει τον οργανισμό σε ένα σπίτι που καίγεται να ηρεμήσει. Καλημέρα, γειτόνισσα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, βεβαίως και ο Ηλίας Μαμαλάκης. Κώστα. Γεια σου, Ηλία, χρόνια πολλά. Ο Ηλίας από το Ήλιο στην παρέα μας. Χρόνια πολλά, παλικάρι μου. Υγεία, να χαίρεσαι μικρούς και μεγάλους. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Έχω μια ένσταση, λέει, δεν είμαστε παππούδια. Πόσο μάλλον εγώ, λέει, που είμαι 67 και δεν έχω ακόμα εγγόνια. Καλά, και εγώ εγγόνια δεν έχω, αλλά προς τα εκεί πηγαίνουμε, να ξέρεις, Τάκη. Εν τω μεταξύ, να σου πω, το λέω και το ξαναλέω, για να το πιστέψω κιόλας, δεν είναι μόνο αυτό. Διότι, άμα κουμπάς τα 60, έχω ότι πιο ευχάριστο μεταξύ μας. Το μπορώ να το πιστέψει κάθε μέρα που το κοιτάω τον εαυτό μου, μαύρα μεσάνυχτα, μαύρα χάλια κλπ. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, γεια σου, Αβραάμ, καλημέρα. Μου λέει ο Αβραάμ, μου έχει στείλει στοιχεία των υψηλότερων καταγεγραμμένων θερμοκρασιών στην Ευρώπη από το 50 μέχρι το 2025. Η πιο ψηλή θερμοκρασία, βλέπω, που μου έχει στείλει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, είναι 50,5 στην Τουρκία, στο Σιλόπι. Μετά στη Σικελία. Σικελία, μου το έχουν πει, παιδιά, ότι η Σικελία το καλοκαίρι είναι αβίωτη περιοχή. 48 και 8. Στην

0: θέση η Ελλάδα, παρακαλώ πάρα πολύ, η Ελευσίνα, το 77, Ιούλιος του 77, όπου τα θερμόμετρα ακούμπησαν τους 48 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εντάξει, δεν θα φτάσουμε εκεί, Αβραάμ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το κλίμα φτιάχνεται, ρε παιδί μου, γενικά δεν φτιάχνεται. Και υψηλές θερμοκρασίες, και υψηλές θερμοκρασίες, εντάξει, τα κάνει, καλοκαίρι είναι. Και μάλιστα 20 Ιουλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Για φέτος μην το πούμε ούτε του παπά. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων για να μαζέψουμε την επικαιρότητα. Όταν θα γυρίσουμε να μιλήσουμε λίγο για τα, τι γίνεται με τα πετρέλαια, τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς. Νομίζω, με βάση την είδηση που ακούσατε νωρίτερα, ότι είχαμε ένα περιστατικό 8 ναυτικά μίλια βόρειο-δυτικά του Κουμζάρ στο Ομάν, ότι ένα πλοίο έχει πιάσει φωτιά, δεν έχει επαληθευτεί τα αίτια για το περιστατικό αυτό. Βλέποντας τα στοιχεία των πλοίων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, το πλοίο το συγκεκριμένο ή τουλάχιστον ένα πλοίο το οποίο βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ελληνικών συμφερόντων με σημαία Μάλτας και με το όνομα Κάβο Μαλέας. Είναι ένα τάνκερ το οποίο βρίσκεται κοντά στο δρομολόγιο που έχει βάλει το Ομάν, κάτι για το οποίο φωνάζει μονίμως από τη δική του πλευρά, φωνάζει. Δεν θέλει να χρησιμοποιείται το δρομολόγιο αυτό από τη μεριά της Τεχεράνης. Λοιπόν, και συνεχίζω να λέω ότι από την περασμένη Πέμπτη είναι σχεδόν ακινητοποιημένο σε κεντρικό σημείο κοντά στα σύνορα της Τεχεράνης, κοντά στα θαλάσσια σύνορα, στο θαλάσσιο δρομολόγιο, δύο αμερικανικά πλοία, τα οποία σε πραγματικό χρόνο μας δείχνουν το σημείο στο οποίο βρίσκονται. Και αυτά βεβαίως κανείς δεν τα ακουμπάει, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, και πολύ περισσότερο η Τεχεράνη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ζητήματα. Μετά θα κουβεντιάσουμε και λίγο για τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τραβάνε την ανηφόρα, και θα δούμε και τι σημαίνει αυτό για τα καύσιμα στη χώρα μας. Θυμίζω, παρά τις προσπάθειες για την μείωση των τιμών, και ισχυρές πτωτικές τάσεις βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε στην Ιαπωνία. Ο γενικός δείκτης εκεί χάνει 4%, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα αργότερα, 6.30 ακριβώς, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδιούχων προς τα νησιά. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ήπιου Καύσωνα θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος απένιμε τα μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες, όπως επισημαίνει, ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ξέρω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τσακαρό Δευτέρα. Σήμερα θα κάνουμε υπομονή, θα περάσει Δευτέρα. Όσοι είναι βεβαίως στις διακοπές, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι δεν υπάρχει. Ή αυτοί που φεύγουν σήμερα για διακοπές. Ήρθε στο Εμπαρόδο στη γειτονιά μου και το είδα και σε αρκετές περιοχές που πέραξα πρωί-πρωί. Λοιπόν, αρκετές θέσεις στάθμευσης που σημαίνει ότι ένα κομμάτι ήδη βρίσκεται εκτός. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Και γεμίζουν κάποιες μπαταρίες, αλλά βλέπω την κίνηση πρωί-πρωί, αλλά θα τα πούμε σε λίγο, γιατί είναι πρωί-πρωί, ακόμα δεν έχει μια δικαιολογία το σύστημα. Λοιπόν, διότι φεύγουν κάποιοι, αλλά αυτοί που μένουν πίσω συνεχίζουν και γεμίζουν τους δρόμους. Τέλος πάντων, να σας πω, μέχρι την Παρασκευή σήμερα, ωραίο το είπαμε, την Παρασκευή μας έρχεται, καλά το είπα, λοιπόν... Τελειώνει και η παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Είναι περίπου 400.000 λέει αυτές οι οποίες υπολείπονται. Τα στοιχεία πάντως της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων λέει ότι έχουν υποβληθεί σχεδόν 6,5 εκατομμύρια ε1. Ο αριθμός των δικαιούχων για επιστροφές και συμψηφισμούς 2, σας λέω τώρα χοντρικά έτσι, 2.300. Και το συνολικό ποσό είναι 520 εκατομμύρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτοί που είναι να πληρώσετε κάτι, ας πούμε πληρώνετε ένφια, δεν θα πάρετε επιστροφή, αλλά θα πάει να πέσει το ποσό αυτό για να συμψηφιστεί με το υπόλοιπο του ένφια, έτσι. Αν δεν έχετε, τα παίρνετε, το έχουμε πει αυτό, φέτος πιο γρήγορα. Έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, να ξαναλέω, μέχρι την Παρασκευή αυτή, 24 του μηνός, είναι η τελική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την άλλη Παρασκευή, αν να πληρώσετε, θα πρέπει να πληρώσετε είτε την πρώτη δόση, είτε FAPAX, αν έχετε την οικονομική δυνατότητα, με τη σχετική έκπτωση ανάλογα του πότε υποβάλλατε τη φορολογική δήλωση. Οι πρώτοι έχουν 4%, 3 και 2 οι επόμενες φουρνιές. Οκ. Πώς να τα πούμε και αυτά, τυπικά είναι ως διαδικασία. Κάτι άλλο που θέλω να πω, γιατί τα έχω σημειώσει.

0: Τι ξέρετε, είμαι σίγουρος, το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές εμείς εδώ οι πρωινοί, για αυτό το πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ασπίδες. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι μια ευρωπαϊκή διαδικασία, μια ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση σωστότερα, στην οποία την περίοδο αυτή η χώρα συμμετέχει με τη φρεγάτα Ψαρά. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω όμως, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, άκουσα και τον Αμερικανό πρόεδρο, ξέρετε τώρα που είχε πει, τέλος πάντων, όταν έγινε σύνοδος του ΝΑΤΟ, ότι οι Ευρωπαίοι δεν συνδράμουν κλπ. Οι Ασπίδες λοιπόν έχουν μια γεωγραφική ζώνη ευθύνης που εκτείνεται από την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν μέχρι την Αραβική Θάλασσα και τον Περσικό κόλπο, παρακαλώ πάρα πολύ. Πρόκειται για μια αχανή έκταση που ουσιαστικά αστυνομεύει καθημερινά. Πήγε, λέει, προσφάτως εκεί και η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κάλλας, και είπε ότι σε διάστημα 29 μηνών η Ευρωπαϊκή Δύναμη προσέφερε προστασία σε περισσότερα από 670 εμπορικά πλοία και διέσωσε 128 ναυτικούς. Βέβαια, το ζήτημα, μην το πείτε παρά έξω, μεταξύ μας είναι αυτό που σας λέω, δύο χώρες ουσιαστικά συνδράμουν, παιδιά. Ελλάδα και Ιταλία. Όλες οι υπόλοιπες συμφωνούν μεν, δεν στέλνουν δε. Σου λέει, πάμε εμείς τώρα, μακριά και αλάργα. Και αυτό όμως, ρε παιδί μου, δεν είναι... Έχουν πάει κάποιες δυνάμεις και λοιπά στην αρχή, μετά απτώνησε η διαδικασία. Έχει αναλάβει διοικητής εν πλώτης επιχείρησης ο Έλλην υπονάβαρχος Βασίλειος Γρυπάρης, ο οποίος έχει και τα καθήκοντα, τα επιτελικά της συγκεκριμένης επιχείρησης, των Ασπίδων. Έτσι, την προηγούμενη μέρα, λέει, που πήγε η κυρία Κάλλας, είχε αναλάβει, λέει, επίσημα καθήκοντα από τον Ιταλό που ήταν μέχρι τότε επικεφαλής. Σύμφωνα, λέει, με τους σχεδιασμούς των Βρυξελών, ο ρόλος, λέει, των Ασπίδων στο Ορμούζ μετά την ειρήνευση, θα μου πεις πότε θα γίνει ειρήνευση, ψάλετε αυτό ένα νούμα παραγγέλιο, θα είναι, λέει, πολυεπίπεδος. Θα είναι εκαθάριση από νάρκες, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της ναυσιπλοείας στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα περιλαμβάνει, λέει, στενή συνοδεία εμπορικών πλοίων και στενή συνεργασία με διεθνείς συμμάχους υπό μια ευρύτερη γάλλο-βρετανική καθοδήγηση που προϋπάρχει, λέει, στην περιοχή. Βέβαια, απαιτείται, λέει, πολιτική απόφαση ομόφωνη μεταξύ των 27 κλπ. Με λίγα λόγια, μην το πείτε παρά έξω, μεταξύ μας, παιδιά, υποψιάζομαι ότι το φίδι θα το βγάλει πάλι η Ελλάδα, άιντε και η Ιταλία. Ξαναλέω, Ευρώπη, φτώ, να συνδράμουμε, ναι, αλλά τελικά από τα λόγια στην πράξη απέχει παρασάγκας αυτή η ιστορία. Όταν λέμε παρασάγκας, παρασάγκας. Καλημέρα, Μιχάλη. Τι μου γράφεις εδώ, για κάτσε να δω. Για κάτσε, ναι, Μιχάλη, γιατί μου τα λες ωραία, όντως. Λοιπόν, για περίμενε. Σαν σήμερα, λοιπόν, μου λέει ο Μιχάλης, όντως γεννήθηκε Αλίκη Βουγιουκλάκη σαν σήμερα. Και ο Χαρίλαος Φλωράκης όμως γεννήθηκε σαν σήμερα. Και ο Κάρλος Σαντάνα γεννήθηκε σαν σήμερα. Τι λες, ρε. Και ο Ζακ Ντελόρ γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Το πακέτο.
0: Τι πες?
1: Το πακέτο.
0: Το πακέτο Ντελόρ, μπράβο, ναι. Το μυαλό σου το χρήμα και σε ένα λαμόγιο. Σε ξέρω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λέει, σαν σήμερα, υπογράφεται, λέει, η συνθήκη του Μοντρέ το 1936. Με την οποία παρέχεται, λέει, η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο σε αντιστάθμισμα, λέει, για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης. Σαν σήμερα είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τον Ατίλα, ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Παιδιά, το θυμάμαι αυτό, είναι από αυτές τις μέρες που δεν ξέρεις γιατί. Θυμάμαι καλοκαίρι, είμαι στη... Πόσο είμαι τώρα, το πρώτο 74 είμαι, 7 χρονών. Είμαστε στην αυλή του σπιτιού μας, η μάνα μου συγχωρεμένη μαθαίνει την είδη στο ραδιόφωνο και αρχίζει να κλαίει. Εγώ, εντωμεταξύ, ο μικρότερος της οικογένειας, όπως καταλαβαίνετε, δίπλα στη μάνα. Λοιπόν, τι έγινε, ρε μάνα, λέω, γιατί κλαίς? Και μου λέει, γιατί θα πάρουν, λέει, παιδιά φαντάρος, και ήταν και ο ξάδερφός μου. Και μάλιστα πήγα γιατί αμέσως ανακοινώθηκε

0: διαδικασία να πάνε επιστράτευση ακριβώς. Και θυμάμαι εκεί από την πλατεία του χωριού μου Σεραφίνα ξεκίνησαν φορτηγά γεμάτα παλικάρια να πάνε στα κέντρα όπου έπρεπε να πάνε. Μέσα στο καλοκαίρι. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός, αλλά όπως καταλαβαίνετε, τι κατάπαυση του πυρός, δεν υπήρξε τίποτα εκεί. Το 2007, σαν σήμερα, έρχεται η Φράου Γκίζελα στην Ελλάδα. Καγκελάριος Μέρκελ συναντάει τον πρωθυπουργό, τον Κώστα Καλαμαλή, και του λέει: ακούστε, θα τονίσω, λέει, το πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές μας σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Έχετε, λέει, έναν ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%, λέει καγκελάριος. Αυτό, λέει, για μας είναι απλά ένα όνειρο. Δεν πέρασαν δύο χρόνια. Καταλάβατε τώρα, ε? 2007. Ενώ το 2015, μιας και τα λέμε όλα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ανοίγουν τα καταστήματα που είχαν κλείσει λόγω των capital controls. Θυμάστε? 60 ευρώ τη μέρα περνάμε. Τα θυμάστε αυτά? Τα θυμάστε. Μάλιστα. Σαν σήμερα, λοιπόν, άνοιξαν. Τέλος το 2016, τότε είχαμε το πραξικόπημα. Εγώ ξαναλέω, ήταν όντως πραξικόπημα, δεν ξέρω, εκεί στην Τουρκία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα μετά τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου. Δηλαδή, μέσα ουσιαστικά σε 5 μέρες φάγανε 50.000 άτομα. Για καλό και για κακό. Α, μάλιστα. Αυτά τα ωραία. Τα ολιγοπερίεργα και πρωτότυπα στη γειτονική χώρα του Ταγίου Περντογάν. Μάλιστα. Θυμίζω, αύριο Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα, μία ακόμα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αφορμή το νέο νόμο που επιτρέπει στους εκλογείς του εξωτερικού να συμμετέχουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ακόμη και χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν σε εκλογικό τμήμα ή να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Είναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην εκλογική διαδικασία. Για πρώτη φορά η επιστολική ψήφος επεκτείνεται και στις εθνικές εκλογές, φιλοδοξώντας να άρει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια συμμετοχής του απόδημου ελληνισμού. Σας θυμίζω, την προηγούμενη φορά ήταν οι ευρωεκλογές που έγινε αυτή η διαδικασία. Ε? Τώρα δεν χρειάζεται ούτε καν να πάνε, γιατί είχαμε και άλλα ευτράπελα που θα έπρεπε να πάνε να δηλώσουν, να πάνε, ξέρω εγώ, από την Αργεντινή να φύγουν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ψηφίσουν. Ποιος θα πήγε να πάει να ψηφίσει? Σου λέει τώρα ψηφίζεις και επιστολικά, με τους γνωστούς τρόπους και τις γνωστές ασφαλιστικές δικλείδες που υπάρχουν γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Την Τρίτη, λοιπόν, ξεκινάει η πλατφόρμα αυτή, ανοίγει η πλατφόρμα αυτή, η οποία έχει τη δική της σημασία για να αρθούν τα εμπόδια όλων αυτών οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, όχι, και όχι μόνο αυτοί που είναι μια και δύο γενιές πίσω, αλλά και οι πιο φρέσκοι οι οποίοι έχουν φύγει, μάλιστα. Για να μην λέμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε κάθε εκλογική διαδικασία της αποχής, γι' αυτό θέλω να το πω. Δεν κακό να συμμετέχουμε και να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία της κάλπης. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι έρχεται το μεγάλο μας ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Είναι το ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτή την ετήσια σημαντική συναυλία που έχει σκοπό και στόχο φέτος, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, και ήδη προετοιμάζεται από τώρα, εδώ και κάμποσο καιρό ήδη, η όλη διαδικασία και οι συμμετοχές των τραγουδιστών. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr, μπείτε για τα εισιτήριά σας, για να μην έχουμε τίποτα εκπλήξεις. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες αυτής της ξεχωριστής, μοναδικής, ετήσιας συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θυμίζω ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από τη συναυλία θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, αλλά και για όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!

0: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Σε 100 μέτρα. Κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

είμαστε, κυρίες και κύριοι. Βλέπω κινησούλα, αλλά επειδή με ρωτάτε κάποιοι από εσάς οι οποίοι είσαστε μάλλον στην επιστροφή, έχετε φύγει Σαββατοκύριακο και αποφασίσατε να επιστρέψετε Δευτέρα πρωί, και καλά κάνετε αφού μπορείτε να το κάνετε. Δεν έχει κίνηση ούτε το ρεύμα εισόδου της Κορίνθου Αθηνών, ούτε το ρεύμα εισόδου της Λαμίας Αθηνών. Καλά είναι τα πράγματα, τουλάχιστον προς το παρόν. Το μοναδικό σημείο που φαίνεται να έχει κινησούλα τώρα είναι βεβαίως το λιμάνι του Πειραιά, όπου φεύγουν τα πρωινά πλοία. Άρα μέσα στο λιμάνι υπάρχει ένα ζητηματάκι, θα κάνετε υπομονή. Το ρεύμα ανόδου του ποταμιού έχει κίνηση. Όχι, εντάξει, έχει, αλλά όχι κάτι το τραγικό. Εκεί στο ύψος μετά τη Διραχείου, αρκετά μετά τη Διραχείου, έχουμε μια ανάσχεση. Και πάει έτσι από ό,τι βλέπω, με καλύτερα όμως, δεν είναι, είναι νωρίς βέβαια ακόμα. Και ανοίγει τελείως το κυκλοφοριακό εκεί στα όρια της Πίνδου, ας πούμε, και πάει έτσι στο ύψος του Κόκκινου Μήλου, για να καταλάβετε, και περπατάει. Από νωρίς όμως βλέπω κίνηση εκεί στο περίεργο σημείο που γίνονται και τα έργα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα που βγαίνει από την Αττική Οδό στην έξοδο προς τη Λαμία, και ξαναλέω, στο σημείο αυτό έχουν ξεκινήσει έργα. Στο Καματερό βλέπω στη Φιλής, εντάξει, λιγότερα προβλήματα, αλλά υπαρκτά πρωί-πρωί, που σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος, όπως επίσης και στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος περίπου, για κάτσε να δούμε τώρα που είναι εδώ τώρα, στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι, χαμηλά είναι, δεν είναι ψηλά, δηλαδή θέλω να πω ότι πολύ μετά το Παλατάκι είναι το πρόβλημα. Εντάξει, έχει σε κάποια σημεία λίγο παραπάνω κίνηση, αλλά τα πράγματα γίνονται πολύ καλύτερα, τα κλασικά, μετά την Κουμουνδούρου, μετά την λίμνη Κουμουνδούρου. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα. Κάτσε να δω και στη Σχιστού Σκαραμάκα. Όχι, λιγότερα είναι, υπάρχουν, αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είναι νωρίς ακόμα βέβαια, είναι 8 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σας σε όλους, καλή εβδομάδα.

καλύτερα, εύχομαι. Μου επιτρέπετε να πω δύο κουβέντες. Δεν ξέρω αν μάθατε την είδηση για αυτό το κύκλωμα μαφίας εκεί στη Μεσσηνία. Τι κάνανε οι άνθρωποι? Δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα ζητήματα. Ήταν ένα... Η αστυνομία του λέει αυτό τώρα, έτσι, δεν ξέρω τώρα, θα δούμε τι πώς θα εξελιχθούν. Κύκλωμα λέει εκβιαστών. Επικεφαλής λέει ένας 52χρονος εν ενεργεία κοινοτάρχης. Δεν μ' άρεσε, όχι, αυτός είναι κοινοτάρχης. Τον 44χρονο αδελφό του και έναν λέει πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης. Αυτή λέει, αυτό το κύκλωμα εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο λέει αυτό το κύκλωμα λειτουργούσε λέει 2 χρόνια. Αφορμή η διερεύνηση σειράς πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια, λέει, στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι δρούσαν, λέει, από το 24 με μαφιόζικο τρόπο, κατηγορούνται, λέει, για εμπρισμούς, εκβιασμούς, απόπειρες εκβιασμών, δόξα το μεγαλοδύναμο, καθώς και για φθορές και κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Και την Τετάρτη θα πάνε στον εισαγγελέα Καλαμάτας, γιατί ζήτησαν και πήραν προθεσμία. Οι δικηγόροι, βεβαίως, λένε, οι δικηγόροι τους, ας πούμε, λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει κύκλωμα κλπ. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός τι σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι, λέει, απειλούσαν και έλεγαν: δώσε μας λεφτά για να σου ανοίξουμε, λέει, τις κάνουνε να τρέξει νερό στο χωράφι σου. Ωραίο, ωραίο. Και πλήρωναν οι άλλοι, τι κάνουν. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τι συνάφη, δηλαδή. Κάποιοι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι ζώνη σε ένα παράλληλο. Εγώ ζω σε ένα παράλληλο κόσμο, δεν έχει να κάνει. Αλλά θέλω να σας πω τώρα, τι κάνανε τώρα αυτοί ο κοινοτάρχης με τον αδερφό του και έναν, ξέρω εγώ, 5 ετών υποχρέωση κλπ. Μαφία. Σου λέει, δεν μου δίνεις, στο καίο. Τι λες, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα ψάλτη. Όχι, δεν πέφτω, ρε παιδί μου, δεν πέφτω. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό. Είναι όπως η άλλη ιστορία για. Πώς το λένε. Η γνωστή υπόθεση για τα ζητήματα που μου παίρνει όλο τηλέφωνο και λέει: γεια σας, έχετε διαρροή, λέει, βγάλτε τα χρυσαφικά σου έξω, λέει, και λοιπά, γιατί μην καούν. Εν τω μεταξύ, να σας πω, κάπου πήρε το μάτι μου, γιατί ρώτησα κάνει δύο ανθρώπους. Ότι με αφορμή, λέει, ότι έχει αντιμετωπιστεί ένα κομμάτι, λέει, των ρευματοκλοπών. Φαίνεται, λοιπόν, ότι πάμε σε μια μείωση των υπολείπων που πληρώνουμε εμείς τις ρευματοκλοπές. Καταλάβατε τι εννοώ. Οι ρευματοκλοπές, λοιπόν, έχουν μειωθεί κατάτι, όχι πολύ, είναι γύρω στο 5%, άρα μειώνονται οι απώλειες του δικτύου. Έτσι, λοιπόν, ο ΔΔΕ που έχει την αρμοδιότητα παρέα με την ΡΑΗ, τώρα μπερδεύεστε και εσύ, μπερδεύομαι και εγώ, μειώνει, λέει, το συντελεστή χαμηλής τάσης. Με λίγα λόγια, θα υπάρχει ένα όφελος στους καταναλωτές μέσω των χαμηλότερων τιμολογίων. Άρα, τι λέμε, λοιπόν, εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε κανονικά? Πιάσε όλη τη ρευματοκλοπή, που δεν μπορεί να την πιάσει βέβαια, αλλά θέλω να σου πω, πιάσε την όλη για να έχουμε μια ανάσα εμείς που πληρώνουμε κανονικά. Και κουνάτε τώρα το κεφάλι, το βλέπω, αλλά. Εν τω μεταξύ, κάτσε να δούμε πώς θα πάνε και τα τιμολόγια του ρεύματος, αν πες ακόμα έχουμε δρόμο ψάλτη. Σωστό και αυτό, αλλά για καθίστε να δούμε, γιατί βλέπω τα πετρέλαια τώρα ήταν στα 80 νωρίτερα, ψέματα, στα 90 ήταν ψάλτη ξύπνα. Τώρα έπεσε για λίγο, τώρα ξανανέβηκε το Brent πάνω από τα 90. 90,25. Με μία άνοδο, λόγω των ασιατικών αγορών που είναι ανοιχτά, 2,44%. Το πιο εντυπωσιακό, κυρίες και κύριοι, είναι η τιμή του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ. Έχει ακουμπήσει, τι έχει ακουμπήσει, έχει ξεπεράσει τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα, από 42. Θα κλάψουν στην κυριολεξία, δεν κάνω πλάκα. Εδώ μιλάω σοβαρά. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, οι αποθήκες, λέει, της Ευρώπης δεν είναι στα καλύτερά της. Θα έπρεπε, λέει, να είχαν περισσότερη πληρότητα, αλλά δεν ψάχνουμε να βρούμε, λέει, από πού θα αγοράσουμε, γιατί και οι Αμερικανοί τα πουλάνε ακριβά και με τους Ρώσους κάτι πάμε να κάνουμε κλπ. Κλπ. Αλλά 60 και κάτι. 60,19. Όταν θα γυρίσουμε, προλάβουμε να πούμε και δύο κουβέντες, γιατί βλέπω κάτι εξελίξεις να υλοποιούνται, κάτι επισκέψεις ενδιαφέρουσες για την Ιερά Μονή Σινά, που είναι ένα θέμα το οποίο στην Εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, στο μοναστήρι, μας καίει εμάς. Καίει και τους Αιγύπτιους, οι οποίοι οι Αιγύπτιοι έχετε πάρει χαμπάρι ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με τους Τούρκους τώρα τελευταία, Πώς αλλάζουν τα πράγματα στη διπλωματία, Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
Λοιπόν, πάμε σε.

0: διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Τη Μελάνια την έχουμε στείλει στον πρόεδρο να ξεκουραστεί καμιά εβδομάδα. Ήλανε μαζί με τον πρόεδρο στον αγώνα, τον τελικό. Λοιπόν, από την άλλη Δευτέρα η Μελάνια θα είναι στην παρέα μας. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύζα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα τα
1: μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύζα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi

0: και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Για

συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κωνσταντίνου.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 20 Ιουλίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Ραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπντουλάη στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τους Αγίους Συναργύρους ως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε εχθές η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις ΗΠΑ παρουσία του Προέδρου της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απένει με μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr, ενώ σε αυξημένη τιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσων αυτού θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε 9 αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν νεκροί σε διάφορους τομείς της χώρας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία. Ο στρατός τώρα του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε νέα επίθεση ιρανικών drones, ενώ σιρήνες συναγερμούς της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν και στο Μπαχρέιν. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία.

τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης για τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανηλίκων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία. Απολογείται σήμερα 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκι στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Και ο καιρός, γενικά έθερος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία λοιπόν και περνάμε σε αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, καθώς νίκησε χθες στην Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες το 106. Η Φούρια Ρόχα κατέλαβε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο τελικός, να πούμε ότι διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στην τελική απονομή, συνοδέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αρχαγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια απένει με τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα ασημένια μετάλλια της ομάδας στην Αργεντινή. Ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπαίου στους νικητές. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε ολόκληρο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τηλετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού, εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζαστίν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες, τα Muppet Show και το κύπελο του 2026. Ολοκληρώθηκε σήμερα, έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεων.

Οι ψηλές θερμοκρασίες τώρα αναμένονται εδώ σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από σήμερα ως και την Τετάρτη σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα είναι 7 λέσχες φυλές ανοιχτές και θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φυλείας του Αγίου Παύλου, η ανάληψη του κυρίου Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Αναλυτικά οι πληροφορίες όλες στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αλλά και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου αυτού καύσωνα. Εχθές, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη το πρωί έλαβαν από την ανακρίτρια 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση της Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδερφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 5ετούς υποχρέωσης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπρισμούς από πρόθεση, ενώ ορισμένοι από τους κατηγορουμένους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αδερφτικού νερού στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα από αγρότες για την παροχή νερού στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν συμμορφώνονταν, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρισμών, καταστροφών αλλά και κλοπών. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, με τονίζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη του χθες ανάρτηση ο Πρωθυπουργός.

0: Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα τέσσερα στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημελιματικές πράξεις ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Αναφερόμενο στην επαγγελματική ασφάλιση, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι οι νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας δημιουργούν καλύτερες εξοδοτικές προοπτικές για τους εργαζόμενους αλλά και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείτε για τις παραπομπές 22 κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως μεγάλος εκμαυλιστής και εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στην διαφθορά. Δηλώσεις για τα ζητήματα αυτά είχαμε εκτός από τον κύριο Ντεμπορέρα και την κυρία Σδούκο, όσο και την κυρία Λιακούλη.
1: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους τέσσερις βουλευτές.
2: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ, και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονερά, μετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν τολμήσατε να διαγράψετε καν τα στελέχη σας που τα εξετάζαμε στην Εξεταστική Επιτροπή. Δηλαδή όλα έχουν και ένα όριο.
0: Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κλιμακώνω τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, διευκρινίζοντας ότι πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θέμα των Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας και συγκεκριμένα στην Σιρίξ, στην Κοναράκ, στην Σαμπαχάρ, στην Μπαντάρ Μπασάρ αλλά και την Μπαντάρ Ιμάμις, και στην Μπαντάρ Ιμάμις Χομεϊνί. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επίσης ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Νωρίτερα, είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι τη νύχτα αντιμετώπισε επίθεση ιρανικών drones. Σιρήνες επίσης αγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στο στενό του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,04% σημειώνει η τιμή του Brent φτάνοντας στα $90,1 το βαρέλι και στο υψηλότερο επίπεδο από τον μήνα Ιούνιο μετά και το νέο αυτοκύμα αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό καταγράφει και αυτό αύξηση κατά 1,71% και φτάνει στα $84,2 το βαρέλι. Το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν, προειδοποίησε χθες ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Επίσης, το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δηλώνει η νέα πρόεδρος κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Απίφθινε έκκληση προς όλα τα στελέχη και στα μέλη του κόμματος για ανάταξη αυτού. Έστειλε επίσης το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στην Βουλή, στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίδεσε τώρα κατά του Σοκράτη Φάμουλου αλλά και το Αλεξίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Του καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε ο νέος Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
4: Το μήνυμα που στείλαμε αυτές τις δύο ημέρες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει όθιος με προγραμματικό λόγο και δεν θα αναδιαταχθεί μόνο για συναισθηματικούς λόγους.
0: Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι η έφηβη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμη δύο ανήλικες 14 και 16 ετών έκλεισε ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο αυτό επεισόδιο βρεντοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανηλίκους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση όπως και 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους.

Όσον αφορά τη δεύτερη ενήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky.

0: Άτομο χωρίς αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο αλλά και χαμηλής βλάστησης στον παράδρομο της Γανατίας Οδού στο Ρεόκαστρο στη θέση Μαυροχώματα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτο σε Κοσμοτοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθριξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λείψαν το κατάστημα του.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Σε αθλητική επικαιρότητα, την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας στο δυναμικό του στόπερ, στο ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Τον 13ο τίτλο της καριέρας και το πρώτο μετά τον Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο, κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νικώντας 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του Swiss Open στην Ελβετία. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως η Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 2-0 σετ κατακτώντας τον τίτλο του Athens Open.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ξένα Σούζη βρίσκεται στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky. Ξένα καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Σε ακούμε όλο αυτιά.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Με ζέστη Δευτέρα, Τρίτη και τη μισή Τετάρτη, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Να πούμε αναλυτικά λοιπόν. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ανατολικά υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 39 και τοπικά έως 40 με 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τρίτη, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά έως 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Δημήτρη.
0: Να σε καλά, Χριστίνα μου, καλή εβδομάδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
5: Sky 100,3.

0: Αυτά είναι τα ωραία τραγούδια εκείνης της ωραίας εποχής. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τσακαρό Δευτέρα σήμερα με ζέστη, αλλά όχι κάτι το υπερβολικό. Η κυρία Σούζη μας προσγείωσε ορθώς κατά την άποψή μου, γιατί μην είμαστε και πλεονέκτες. Οι άλλοι καίγονται εδώ και 1,5 μήνα. Και εμείς φτάσαμε μέσα, τι μέσα, προς τα τέλη Ιουλίου να ανέβουν οι θερμοκρασίες για 3 μέρες. Καλημέρα, κύριε Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήπιος καύσωνας, θα έλεγα.
0: Μετά τι θα πει ήπιος καύσωνας.
1: Θα σου πω τι θα πει ήπιος. Θα σου πω τι θα πει ήπιος. Υπάρχει μια διαβάθμιση. Είναι κίτρινο χρώμα. Πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Στο Μάλιστα. κόκκινο πεθαίνεις. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο κίτρινο. Okay. Γι' αυτό λέω ήπιος καύσωνας. Mm. Έτσι, άρα λοιπόν, ούτε καν η ΕΜΗ δεν χρειάζεται να εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
0: Μάλιστα.
1: Όταν οι θερμοκρασίες, πράγμα που είχε κάνει πέρυσι και πρόπερυσι για πολλές μέρες.
0: Ναι.
1: Φέτος είμαστε θαύμα, θα έλεγα. Θαύμα.
0: Ναι, μα προφανώς.
1: Μπράβο.
0: Βλέπω τα μεταξύ και τα στοιχεία και.
1: Μα χθες δεν έπιασε ούτε 40.
0: Αλήθεια.
1: Δεν χτύπησε 40.
0: Όχι, πουθενά.
1: 38,7.
0: 39 και κάτι, νομίζω, κάπου στην.
1: 39 και 6 στην Κόνιτσα.
0: Ναι, κάπου στην Κόνιτσα. Ναι, στην Κόνιτσα.
1: Προχτές στην Κόνιτσα ήταν το μόνο 40 που έπιασε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το μόνο.
0: Η Κόνιτσα, γιατί τι έχει βγει. Βγάζει κάτι εκεί η Κόνιτσα. Συνήθως δεν έχει τόσο ψηλές.
1: Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος που είναι από εκεί λέει ότι εκεί πιάνει κάτι ζέστες, γιατί είναι.
0: Το σημείο δηλαδή.
1: Γούπατο, ναι.
0: Γούπατο, μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις. Άμα είναι γούπατο, σε καλό δρόμο.
1: Κάπως έτσι το λέει. Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι λίγο έτσι, λίγο περίεργα. Γιατί
0: άρα λοιπόν, ξαναλέω, σήμερα που είναι Δευτέρα, δεν είναι υψηλότερη θερμοκρασία. Σήμερα, αύριο θα είναι υψηλότερη.
1: Και τις δύο μέρες είναι περίπου το ίδιο.
0: Okay.
1: Εδώ στην Αθήνα γύρω στους 37 με 38 βαθμούς. Το 38 δεν θα είναι γενικευμένο κατά την άποψή μου, θα είναι εδώ και εκεί, ανάλογα με το τι άνεμος θα υπάρχει.
0: Okay.
1: Θα παλεύει αύριο με το βορειά. Σήμερα μου φαίνεται ότι θα βγει, θα επισχύσει λίγο βορειά.
0: Ναι. Α, βορειά.
1: Βοριά, λίγο όμως. Ναι. Τώρα εντάξει, τρία από φόρτα.
0: Χθες το απόγευμα είχε ένα
1: αέρα.
0: Είχε ένα, ναι, είχε ένα. Είχε,
1: είχε ένα αεράκι,
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: αύριο.
0: Κάτι έκανε.
1: Και γι' αυτό κράτησε και λίγο πιο χαμηλά τη θερμοκρασία. Αύριο έχω την εντύπωση ότι θα επικρατήσει αύρα κυρίως. Οπότε θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Θα έχει υγρασία περισσότερη, για να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι η αίσθηση χειρότερη, ναι. Αλλά σε νούμερα θα είναι εκεί γύρω στους 37 και τοπικά 38.
0: Okay.
1: Τώρα η Αττική έχει το παράδοξο όταν τελειώνει.
0: Ναι.
1: Να βγάζει τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
0: Όταν τελειώνει το φαινόμενο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Άρα την Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι θα έχει, μπορεί να δούμε και 39.
0: Okay.
1: Την Τετάρτη. Θα το δούμε αυτό. Πάντως από το απόγευμα και μετά πέφτει.
0: Επιμένω να το λέω. Ναι. Λέμε για θερμοκρασίες ψηλές κλπ. Και δεν έχουμε ακουμπήσει 40. Εδώ, ναι.
1: Εδώ στην Αθήνα
0: όχι.
1: Ούτε νομίζω ότι θα ακουμπήσουμε. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Okay.
1: Τώρα από εκεί και πέρα. Σας είπα ότι χθες το Μετεό έχει 400 σταθμούς. Σε κανέναν από αυτούς τους σταθμούς εγώ δεν είδα 40.
0: Ναι.
1: Είδα 39 και 6 απάνω και στην Κόνιτσα και σε κανένα δυο άλλους σταθμούς.
0: Στην Κορινθία,
1: και στην Κορινθία επίσης οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Okay,
1: αυτό.
0: Okay.
1: Για να μην τρομοκρατούμε και τον κόσμο δηλαδή. Όχι ότι δεν είναι ζέστη αυτή, ρε παιδιά,
0: ναι,
1: μην
0: αλλά, δεν είναι.
1: Αλλά είναι Ιούλιος μήνας. Δεν

0: ούτε 43, ούτε 42, ούτε 44.
1: Ούτε 43 είχα πιάσει. Όχι, γιατί ακούστηκε και αυτό. Όχι, okay. Ούτε 43.
0: Ωραία. Λοιπόν, και μετά την Τετάρτη.
1: Και την Τετάρτη.
0: Απόγευμα.
1: Με το απόγευμα. Μέχρι το απόγευμα η Πελοπόννησος, η Αττική, δηλαδή τα νοτιότερα τμήματα, ναι. Η Κρήτη, θα έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα 34 βαθμούς. 33-34. Mm-hmm. Και την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία σε όλη πια τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Για να έρθει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Εδώ στην Αττική, ας πούμε, να πάμε στους 35.
0: Okay.
1: 34-35
0: εκεί. Αυτό θα κρατήσει μπόλικο.
1: Κοίτα, η Παρασκευή είναι, θα είναι, πιστεύω, μια δύσκολη μέρα. Τώρα μπαίνουν τα καινούργια στοιχεία. Δεν είμαι στη θέση να σας πω okay. αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες. Αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές καταιγίδες. Κεραυνούς και βροχές. Δηλαδή θα είναι μια μέρα, έτσι όπως φαίνεται, με κακοκαιρία. Με βροχές και κεραυνούς και καταιγίδες.
0: Okay.
1: Και πολλούς κεραυνούς.
0: Θέλει προσοχή και αυτή.
1: Θέλει, ναι, από την Παρασκευή. Χοντρικά λίγο πριν το μεσημέρι μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα περάσει αυτό, θα μπει βοριαδάκι και θα, αλλά η θερμοκρασία θα είναι πιο χαμηλά. Ναι. Και μετά από την Κυριακή αποκαθίσταται όλο το καλοκαίρι πάλι.
0: Ξαναγυρίζει το καλοκαίρι.
1: Πάρα
0: πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα, μας ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα.
1: Και εγώ, καλή
0: εβδομάδα.
1: Θα τα
0: πούμε και την Παρασκευή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Α, να πω και κάτι. Πρόγνωση πολλών ημερών στη θέση της.
0: Αμπήκε. Άρα τι έγινε. Προσλήθηκε προσωπικό ή
1: όχι.
0: Μετά έγινε ένα.
1: Νομίζω ότι κάτι θα γίνει.
0: Έπρεπε να φωνάξεις την περασμένη εβδομάδα, κυρία Χριστίνα, μας για να.
1: Έκανε και ο σύλλογος ένα χαρτί το οποίο ήταν.
0: Σύλλογος μεγάλος.
1: Ναι, το οποίο ήταν έτσι πολύ.
0: Αυστηρό.
1: 30% του προσωπικού υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Συγγνώμη τώρα, γιατί αυτό είναι προκλητικό. 30% γιατί έχουν φύγει με άδειες ή 30% γιατί υπάρχουν 30% μόνο.
1: Αυτό.
0: Το δεύτερο.
1: 30, ναι.
0: Το δηλαδή δεύτερο. Φύγανε 70% έχει φύγει.
1: Έχει φύγει, όχι άδειες μόνο, έχουν πάρει συντάξεις, αυτό. Έχουν πάρει μεταθέσεις, έχουν φύγει.
0: Μισό λεπτό,
1: γιατί
0: ναι,
1: έτσι
0: αλλά κάτσε τώρα, γιατί αυτό είναι προκλητικό. Δηλαδή, αν όντως.
1: Δεν έχει προσωπικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να ξαναμαζέψει τον κόσμο και να τον ξαναβάλει στη θέση του για να καλύψει ανάγκες.
1: Πρέπει να πάρει προσωπικό.
0: Α πάρει και προσωπικό.
1: Αυτό πρέπει να κάνει. Πολιτικό προσωπικό.
0: Και στρατιωτικό προσωπικό.
1: Ούτε από το ένα είχε, ούτε από το άλλο είχε.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε,
1: ας ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε σιγά σιγά
0: προς το καλύτερο.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ, κυρία Σούζη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, η κυρία Σούζη ήταν στην παρέα μας και εγώ να περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής στεγάνωση ταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προστόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια στα αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries

0: Κάνε το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδιούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα στις εξόδους για Λαμία και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Δυραχείου ως τη Νέα Χαλκιδόνα. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτή από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα είναι 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. 2 νεκροί 35 και 55 ετών και ένα σοβαρά τραυματίας 60 ετών είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού, στον Δήμο Δωρίδου στη Φωκίδα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσία του Προέδρου της χώρας Τραμπ, ο οποίος απένιμε τα μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε, καλημέρα σας. Τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα στη φίλη μου την Έφη στη Ζωφριά, την Αφροδίτη Σαυριλίσκια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τον Στέφανο στο Κέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Άρη στο Εγάλιο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι θα γίνει σήμερα με τον Σοκράτη Φάμελο, διότι μαθαίνω ότι ενδεχομένως και αυτός να αποφασίσει να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος. Όπως επίσης μαθαίνω κάποιες πληροφορίες και για έναν ακόμα βουλευτή

0: τον κύριο Χουρδάκη, τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος έχει μια απορία, μικρή πορεία πολιτική. Κάτι μου λένε ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, λέει, και στο συγκοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ ο κύριος Χουρδάκης, νομίζω γιατρός από την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, υπάρχει μια κινητικότητα γενικά, ε. Η αλήθεια είναι ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, 52 συνολικά. Πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη Νέα Δημοκρατία με 156, δύο λιγότερους από αυτούς τους οποίους είχε όταν εξελέγει η Βουλή το 2023. Δεύτερη δύναμη λοιπόν η ανεξάρτητη, τρίτη δύναμη το ΠΑΣΟΚ. Μετά ακολουθεί ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ από 47 πήγε στους 10 χοντρά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Βέβαια η Βουλή έχει 297, έτσι δεν έχει 300, διότι έχουν εκπέσει 3 βουλευτές και έχουν χάσει το αξίωμά τους. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε και να προσγειωθούμε λίγο έτσι σε άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Κάλεσα πρωί-πρωί τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Χατζηδοδοσίου, να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν πρόσφατα από τον Τηρεσία για τις επιταγές, τα κανόνια με λίγα λόγια και τις συναλλαγματικές. Συνολικά, λέει, τα φέσια στην αγορά την περίοδο Γενάρη-Ιούνιος είναι, χοντρικά σας λέω τώρα, 47 εκατομμύρια. Είναι λιγότερα, λέει, τα κομμάτια των επιταγών και των συναλλαγματικών, τα οποία είναι ακάλυπτα, αλλά είναι μεγαλύτερα τα ποσά. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε, να μου δώσετε απαντήσεις και για αυτή την ιστορία, που βέβαια τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Τι δουλειά έχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας να καθαρίζει παραλίες? Μ' άρεσε αυτή η κίνηση που κάνετε, γι' αυτό το σας ρωτάω. Το Σάββατο έγινε αυτό.
1: Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο τι είναι? Περασπίζεται τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το περιβάλλον παίζει αποφασιστικό ρόλο στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Είτε μιλάμε για φωτιές, πλημμύρες, είτε για την θαλάσσια ρύπανση. Η ρύπανση τι κάνει? Δηλαδή, αν εσείς θέλετε να πάτε σε μια περιοχή να φάτε, ή να θέλετε να πάτε να κάνετε μπάνιο, που υπάρχουν επιχειρήσεις, θα κάνετε σε μια περιοχή η οποία είναι βρώμικη? Ασφαλώς και όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι την αποφεύγεις. Ναι.
1: Εμείς λοιπόν, πρέπει να σας πω, είχαμε 20 δίτες οι οποίοι ήταν εθελοντές, δηλαδή δωρεάν, και είπαμε ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα στίγμα στην κοινωνία ότι το περιβάλλον, αυτό που λέμε και στην ανακοίνωση, το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προσέχουμε. Πρέπει να σας πω ότι μόνο στην παραλία, στη Μαρίνα της Βάγκησης, βγάλαμε 2,5 τόνους σκουπίδια, το οποίο είναι απίστευτο σαν νούμερο. Ναι. Δηλαδή, είχε
0: για να καταλάβετε τι συμπεριφορά έχουμε οι πολίτες έτσι απέναντι στη θάλασσα, και αυτό επίσης είναι σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Και στην ερώτησή σας επαναλαμβάνω ότι εκεί γύρω-γύρω υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχουν επιχειρήσεις. Αν το περιβάλλον λοιπόν δεν το κρατάμε καθαρό, δεν είναι τόσο. Δεν θα λειτουργήσει το επιχειρήσει, γιατί θα πάνε να κάνετε μπάνιο. Άρα, αφού δεν κάνετε μπάνιο, δεν θα πάνε στα μαγαζιά που είναι δίπλα.
0: Είναι η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό, ή το κάνατε και πριν?
1: Πρώτη φορά.
0: Αν την πω την κακία, πρόεδρε. Μήπως επειδή είσαστε και υποψήφιος για περιφερειάρχης, το απλώνετε το ζήτημα?
1: Αυτό το άκουσα και οι δευτερές, που έχουμε κάνει πάνω από 25 τα τελευταία 10 χρόνια. Το συγκεκριμένο θέμα ήταν μια ιδέα ενός συναδέλφου στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι πρέπει να δώσουμε ένα στίγμα και γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να αποφύγω αυτό που λέτε, και αν ακόμη το κάνω γι' αυτό το λόγο, εμένα με ενδιαφέρει να περάσουμε το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η συμπεριφορά μας και η συμπεριφορά μας και έξω από τη θάλασσα και μέσα από τη θάλασσα δεν είναι υπόθεση που αφορά μόνο εμάς. Αφορά και το μέλλον της χώρας μας και των παιδιών μας.
0: Σωστό.
1: Άρα σας λέω ότι θα το ξανακάνουμε, έστω και αν ακούω τέτοιου είδους σχόλια, γιατί σε όλη τη διαδρομή μου πάντα βρίσκουμε νέους τρόπους και καλούμε εθελοντές, γιατί θα το πω για πολλωστή φορά ότι όλοι αυτοί που κάνουν τον καθαρισμό είναι εθελοντές, για να δείχνουμε ότι και η επιχειρηματικότητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγάλες ευαισθησίες για ό,τι αφορά και το περιβάλλον και τη ζωή μας γενικότερα και την κίνηση.
0: Πάμε παρακάτω, δεν θα προλάβουμε. Πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο τώρα για τα φέσια στην αγορά. Βλέπω τα στοιχεία από τον Τηρεσία. Έλεγα και νωρίτερα ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2026 οι ακάλυπτες επιταγές περίπου 1.900 κομμάτια, έναντι 2.100 την περασμένη χρονιά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

0: αλλά βλέπω η αξία τους μεγαλύτερη, γύρω στα 39,5 εκατομμύρια από 38 την περασμένη χρονιά. Αντίστοιχη άνοδο βλέπω και στις, στα ποσά των συναλλαγματικών. Τι γίνεται αλήθεια με αυτό το κομμάτι, κύριε Πρόεδρε, και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία?
1: Επειδή σας άκουσα, ασφαλώς και η εικόνα σε σχέση με το παρελθόν, σας θυμίζω τα αντίστοιχα νούμερα πριν από 10 χρόνια, μιλάγαμε για δις. Δηλαδή έχει περιοριστεί η λειτουργία και των επιταγών και των συναλλαγματικών,
0: ναι,
1: αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ακολουθήθηκε σωστή κατά τη γνώμη μου, γιατί μπορώ να σας πω έστω και αν αυτό διευκολύνει τις επιχειρήσεις, αυτό το φαινόμενο είναι ελληνικό. Δηλαδή το να έχουμε επιταγές ακάλυπτες και συναλλαγματικές. Λίγες χώρες είναι σε αυτή τη λογική. Γιατί γίνεται καταρχήν? Οι επιταγές και οι συναλλαγματικές γίνεται γιατί υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Δηλαδή κάποιος χρειάζεται ρευστότητα και επειδή χρειάζεται ρευστότητα, τι κάνει? Παίρνει από τον προμηθευτή του, ζητάει από τον προμηθευτή του να τον πληρώσει σε ένα μεταγενέστερο διάστημα. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ποιος είναι ο λόγος που οδηγήθηκε σε περισσότερες και να δώσω δύο στοιχεία. Ο λόγος είναι ότι μια επιχείρηση, όταν λέμε ότι θα πληρωθεί μεταγενέστερα είτε με επιταγή είτε με συναλλαγματική, είναι γιατί ουσιαστικά τον περιορίζει τη ρευστότητα με αυτόν τον τρόπο. Η αύξηση του κόστου λειτουργίας στο ενεργειακό, τα νίκια, η μείωση του τζίρου, τι κάνει? Η ρευστότητα του μειώθηκε ακόμα παραπεραιτέρω, μιας και έχει χρήματα να λαμβάνει αργότερα, και αυτό οδήγησε σε πάρα πολλά μεγάλα φέσια. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό το φαινόμενο θα το δούμε μεγαλύτερο, γιατί πρέπει να σας πω ότι σαν ποσοστό στις συναλλαγματικές είχαμε 23% σε τεμάχια, αλλά σε αξία ήταν 83%, σε ποσό δηλαδή.
0: Κατάλαβα δηλαδή. Άρα δηλαδή αυτό... οι συναλλαγματικές είναι μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τις επιταγές.
1: Γιατί και αυτό το θέμα, κύριε Ψάλτη? Γιατί αυτός που δίνει συναλλαγματική, γιατί νομίζω είναι καλό, δεν μπορεί να, μάλλον δεν έχει επιταγή. Όχι μάλλον.
0: Ναι, δεν, άρα δηλαδή επιταγή, δεν έχει πρόσβαση στις τράπεζες, άρα πάει στις συναλλαγματικές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό το φαινόμενο λοιπόν
0: αντιμετωπίζεται. Θέλω να πω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, η αγορά. Μειώθηκαν τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν, είναι δεδομένο. Μπορούν να πάνε. Γιατί το να σκάσει μια επιταγή, μια συναλλαγματική σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, είναι θάνατος.
1: Ναι, και είναι και άδικο να σας πω, γιατί φανταστείτε ότι κάποιος κάνει καλά τη δουλειά του, υποχρεώνεται και παίρνει επιταγή συναλλαγματική από αυτόν που δίνει προϊόντα και κάποια στιγμή μπορεί να την αχτίσει στον αέρα.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς
0: να φταίει.
1: Μιλάμε, αυτό θα συμβεί χωρίς να φταίει. Και μάλιστα μιλάμε για υγιείς επιχειρήσεις. Πρακτικά δεν φοβάμαι να σας πω, παρότι καταλαβαίνω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο εφευρέθηκε στην Ελλάδα ακριβώς για να εξυπηρετήσει πολλές μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις στο να κερδίζουν ρευστότητα. Δεν νομίζω όμως ότι είναι λογικό, δεν είναι σωστό, γιατί παραλαμβάνω πολλές φορές την πληρώνουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια συμπεριφορά υγιέστατη, η λειτουργία της είναι θα έλεγα πάρα πολύ καλή και αναγκασμένη να λειτουργεί σε αυτό το περιβάλλον, δέχεται επιταγές σε γραμμάτια και
0: μάλιστα
1: μπορεί να καταστραφεί. Όμως θα επιμείνω στο ερώτημα, γιατί φαντάζομαι αυτή είναι η ουσία αυτή που λέτε. Τα στοιχεία που είναι αυξημένα, όπως είπατε, και νομίζω ότι όσο θα υπάρχει κρίση, όσο η ακρίβεια μεγαλώνει, όσο το κόστος λειτουργίας μεγαλώνει, η εκτίμησή μου είναι ότι μελλοντικά θα έχουμε ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στη διάρκεια της πίστωσης ήταν ουσιαστικά μέχρι την περσινή χρονιά 75-80 μέρες. Τώρα έγινε 95 μέρες τις επιταγές.
0: Αλλά είναι 3 μήνες και βάλε.
1: Σημαίνει ότι η αύξηση του χρόνου είναι ακριβώς η απάντηση της πίεσης που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα στοιχεία, κύριε Χατζηδοδοσίου. Θα τα πούμε και
1: εγώ.
0: Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το ζήτημα το συγκεκριμένο, που ναι, μεν ξαναλέω τα κομμάτια είναι μικρότερα, αλλά συνεχίζει και δημιουργείται ένα θέμα, ένα σημαντικό θέμα, το οποίο, κατά την άποψή μου, είπε και ο πρόεδρος, ότι δημιουργεί το προβλήματα σε υγιείς επιχειρήσεις, έτσι. Λοιπόν, ορθώς μου θυμίζει ο κύριος Γιαννίρης, και έχει δίκιο, ότι με βάση τους καθαρισμούς, τους οποίους είπε νωρίτερα ότι έκανε το επαγγελματικό επιμελητήριο, το όλοι μαζί μπορούμε σταθερά και μόνιμα μετά το τέλος της διαδικασίας των ανασώσεων, αλλά και πριν νομίζω, συνεχίζει και κάνει καθαρισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλλά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι πλέον και άλλοι μπαίνουν στο παιχνίδι αυτό, γιατί καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη σημασία έχει η συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στην παραλία. Λοιπόν, τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Α, πριν να σας πω εγώ την κίνηση, γιατί λείπει ο Κολιομιχάλης, άρα γίνομαι Κολιομιχάλης εγώ. Η κίνηση επικεντρώνεται κυρίως

0: βλέπω εδώ στην παραλιακή έχει στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Σχεδόν από το νέο Φάληρο ξεκινάει η κίνηση για να μπει κάποιος στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Το ρεύμα ανόδους στο ποτάμι που κάτι πρέπει να έχει συμβεί εκεί φαίνεται να έχει πρόβλημα από τη Δυραχείου και πάνω, με σημεία και περιοχές που έχει περισσότερη κίνηση. Κίνηση βλέπω και διαπιστώνω και στο ρεύμα καθόδου του ποταμιού. Ενώ στην Αττική Οδό βλέπω αυξημένη κίνηση από το ΣΚΑ, τον προαστιακό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, με ικανό πρόβλημα, με σοβαρό πρόβλημα, και εκεί προκύπτει και για τα έργα τα οποία γίνονται στο ύψος περίπου της μεταμόρφωσης. Και τι άλλο σημείο βλέπω και στην λεωφόρο Αθηνών, όχι τόσο σημαντικά προβλήματα, αλλά κίνηση αυξημένη στο ρεύμα εξόδου, όπως επίσης και στις Χιστούς Καραμαγκά. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία έχουν κίνηση τώρα. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφημίσεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
9: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
8: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin, ο μπάρμαν του Ritz.
9: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr.

0: με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: 12 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Υπομονή με τη ζέστη, κυρίες και κύριοι. Δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν στο δυτικό Ιράν. Σήμερα η μία πριν από 1 ώρα και 3 λεπτά, 4,9. Η δεύτερη πριν από 58 λεπτά, δηλαδή με διαφορά 5 λεπτών η πρώτη από τη δεύτερη. 5,2 είναι στοιχεία τα οποία δίνει το ευρωμεσογειακό για την συγκεκριμένη περιοχή. Και άλλη μια πληροφορία που θέλω να σας δώσω, επειδή το Σαββατοκύριακο το κουβεντιάσαμε, την Κυριακή το κουβεντιάσαμε και εδώ. Η Οδύσσια, η ταινία αυτή του Νόλαν, με την πρεμιέρα έκανε έσοδα, λέει, ότι λίγο πολύ σχεδόν 270 εκατομμύρια δολάρια. 270 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Πέτρο Τασιό, διεθνολόγο με εξειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Γιατί πάλι πριν προλάβουμε να πάρουμε ανάσα με αφορμή το memorandum που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τη συνδρομή του Πακιστάν, ξαναγυρίσαμε στα προηγούμενα χτυπήματα κλπ. Για να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε και να δούμε και λίγο την εκτίμηση που έχει ένας άνθρωπος ειδικός για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον. Καλημέρα, κύριε Τασιέ.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάρτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Για δώστε μας λοιπόν τώρα τη δική σας εκτίμηση. Πού βρισκόμαστε? Διαβάζω διάφορα σενάρια. Του στείλω ότι ενδεχομένως η Αμερικανική πλευρά να έχει μπλέξει με έναν πόλεμο ο οποίος μπορεί να μην έχει και τέλος. Τι γίνεται, αλήθεια? Πώς τα εκτιμάτε στα ζητήματα?
2: Να δούμε λίγο τις φάσεις εντάχει. 28 Φεβρουαρίου με 7 Απριλίου ήταν βασικά η πρώτη φάση, δηλαδή όταν σταμάτησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις στις 7 Απριλίου και εκεί είχαμε μια άτυπη κυχηρία. Μπήκαμε σε μια μακρόστατη διαδικασία διαπραγματεύσεων, η οποία έλαβε τέλος στις 17 Ιουνίου. 21 ήταν η υπογραφή βασικά του μνημονίου κατανόησης. Και από εκεί και πέρα ήταν στο να διατυπωθούν οι όροι μιας συμφωνίας, ενός προσυμφώνου, το οποίο οι δύο μεριές το ερμηνεύαν ο καθένας με το δικό του τρόπο. Για να φτάσουμε λοιπόν ουσιαστικά στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να πάμε τώρα σε μια λεγόμενη ακόμη τρίτη φάση. Εδώ υπάρχουν δύο ιδιαιτερότητες. Καταρχήν, οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί πια, πέρα από το διέξοδο των επιλογών που έχουν κάνει, ότι με άλλους διαπραγματεύονται και άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτό νομίζω είναι εμφανές.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Διότι, όπως ξέρετε, το σύστημα, το πολιτικό στη λήψη αποφάσεων στο Ιράν είναι πολυκαναλικό. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά οι φρουροί της Επανάστασης ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Βάζουν κάποιους ανθρώπους, που είναι οι διπλωμάτες, είναι οι θεσμικοί στις διεθνείς διαπραγματεύσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, που όμως από ό,τι φαίνεται μεταφέρουν αποφάσεις, οι οποίες στο τέλος δεν μπορούν ήδη να τις εφαρμόσουν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, στο κομμάτι των Πολιτείων, εδώ ο Τραμπ βρίσκεται περί ενός μεγάλου διλήμματος. Το μεγάλο δίλημα είναι ότι μπήκε σε ένα μνημόνιο κατανόησης που φυσικά και οι δύο πλευρές δεν είχαν την ίδια αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό το έκανε κυρίως για εσωτερικούς λόγους, διότι οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν. Άρα το έκανε κυρίως για το θέμα βασικά της οικονομίας αλλά και της δυσαρέσκειας που υπάρχει στο εσωτερικό περί ενός μακρόστατου πολέμου χωρίς στρατηγική στόχευση και κυρίως διέξοδο. Από την άλλη όμως βλέπει ότι αν φύγει από το Ιράν αυτή τη στιγμή με μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί ένα status quo άντε, το οποίο είναι χειρότερο από αυτό όταν μπήκε στη διαδικασία, τότε και το κύριο των ΗΠΑ καταρακώνεται, αλλά κυρίως δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας μια αξιόπιστο σύμμαχος. Άρα λοιπόν, κύριε εδώ τώρα πρέπει να τελειώσει που λέμε τη δουλειά. Αυτό χρήζει πολλών ερμηνεών.
1: Η δουλειά ποια είναι, η στόχος υπάρχει? Γιατί βλέπουμε να χτυπάνε τώρα όχι μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά και πολιτικούς στόχους. Και αυτό δεν ξέρω αν δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα προφανώς και στο καθεστώς. Αλλά τα τραβάει ο απλός Ιρανός πολίτης τα ζητήματα αυτά. Είτε έχουν να κάνουν με την ενέργεια, είτε έχουν να κάνουν με τους δρόμους, είτε έχουν να κάνουν με το νερό, είτε με οτιδήποτε άλλο.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πια την 407η Προεδρία δεν την αφορά, δεδομένου ότι βλέπει μια σειρά από επιπτώσεις που αφορούν την παγκόσμια οικονομία, κυρίως στο εσωτερικό. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθεί απλώς να μπορέσει πάλι το ιρανικό καθεστώς να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Αυτό δηλαδή, ο στόχος είναι να τους επαναφέρει σε πιο δύσκολη θέση για να ζητήσουν επιτακτικά να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
2: Ναι, είναι αυτή η μόχλευση με τις στόχες, βέβαια αυτή τη φορά αυτή αυτά τα οποία τουλάχιστον η αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να συμφωνηθούν να μπουν στη ράγα τη εφαρμογή.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή.

0: Η λογική είναι ξανά μαναπίεση με ακόμα πιο μεγάλα πλήγματα, επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ουσιαστικά υπογράψτε αυτά που θα σας πούμε εμείς, η αμερικανική πλευρά.
1: Ναι, υπογράψτε τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά που το πίνεις
0: μαξιμαλιστικά. Ναι, με το κομμάτι το, επειδή και αυτό ακούστηκε πολύ, με τα πυρηνικά και λοιπά, εκεί γίνεται κάποια συζήτηση, εκτιμάτε ότι μπορεί να προκύψει κάτι, γιατί δεν ακούω πολλά γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Ναι, είναι τα λεγόμενα μικρά πυρηνικά του μικρού βεληνικού που έχουν έτσι συμβατικές δυνατότητες. Νομίζω πάντως, χωρίς βέβαια να μπορώ να είμαι και ειδικό σε θέματα τέτοιες στρατηγικές τεχνολογίες, είναι κάτι το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χρησιμοποιήσουν. Γιατί μετά ανοίγουμε το συνεταιριστικό του όλου και για άλλες περιπτώσεις.
0: Το ζήτημα των εσωτερικών εκλογών και γενικότερα της εσωτερικής κατάστασης των ΗΠΑ πιέζει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θέλω να πω ότι το χρονικό διάστημα από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε. Είναι η πρώτη φάση. Με όλα όσα έγιναν ενδιάμεσα. Και το γεγονός ότι μόλις προχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε ένα διάγγελμα και είπε ότι έχουμε ζητήματα και με την Κίνα, παρενέβησαν και στις εσωτερικές εκλογές κλπ. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει εντός των ΗΠΑ τον πιέζει για να τελειώσει το μέτωπο αυτό, ή δεν τον ενδιαφέρει, θα συνεχίσει παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν.
1: Εδώ έχει κάνει μια σειρά από αμφίσιμες δηλώσεις. Είχε πει ότι δεν με ενδιαφέρουν διάμεσες εκλογές παλιότερα, δεν με ενδιαφέρει η αμερικανική οικονομία, γιατί εγώ θέλω να τελειώνω με ένα ζήτημα υψής της εθνικής ασφαλείας. Είναι αντικρώμενες βασικά δηλώσεις και προφανώς τον ενδιαφέρει υπό την έννοια ότι σε περίπτωση που χάσει βασικά τον έλεγχο, μάλλον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το οποίο θεωρείται για μένα πια με τις δικές μου εκτιμήσεις και δεδομένο, μετά η διαδικασία διακυβέρνησης δυσκολεύει, γιατί πηγαίνουμε μετά σε θέματα κονσένσου συνένεσης, διαβουλεύσεων μακρόσιτων μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικών και Νομοθετικών Διαταγμάτων. Βέβαια, αυτό το οποίο δείχνει τελικά ο Τραμπ είναι ότι επειδή είναι η τελευταία του θητεία και έχει και μια συγκεκριμένη αντίληψη των πραγμάτων, είναι σαν να κυβερνά, αυτή είναι η δική μου αντίληψη, σαν να μην κυβερνά, σαν να μην θέλει να υπάρχει, να μην τον ενδιαφέρει ποιο είναι το μέλλον μετά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αυτή είναι η δική μου πάντως αίσθηση.
0: Ναι. Είδα μια δημοσκόπηση που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ερώτημα αν τελικά είχε δίκιο ή άδικο που μπήκε η Αμερική σε αυτήν την αντιπαράθεση. Βλέπω ότι αυτοί που τον υποστηρίζουν είναι οι του ΜΑΓΚΑ, το κομμάτι δηλαδή των Ρεπουμπλικανών που είναι πιο πολύ ταυτισμένοι μαζί του. Οι υπόλοιποι Ρεπουμπλικανοί, δεν βλέπω η πλειοψηφία να ταυτίζεται με την πολεμική επιχείρηση που ξεκίνησε. Καλά, δεν μιλάω για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι είναι σε τελείως αντίθετη περίπτωση. Για να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε, ότι δεν φαίνεται να μην τον ενδιαφέρει η επόμενη μέρα, παρά το γεγονός ότι θέλει να βάλει είτε το Ρούμπιο είτε τον σημερινό αντιπρόεδρο ως τον επόμενο υποψήφιο πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
1: Κοιτάξτε, εδώ και στο κίνημα ΜΑΓΚΑ δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μια διχογνωμία. Απλώς από ότι περίπου τα ποσοστά περισμή ορθότητας του τρόπου προσέγγισης του πολέμου με το Ιράν είναι γύρω στα 66-67% σταθερά. Και υπάρχει φυσικά απλώς μια συγκεκριμένη βάση ομάδα των Ρεπουμπλικανών που θεωρούν ότι η συγκεκριμένη αναμέτρηση ανέδειξε αναντιστοιχεία λόγων και πράξεων διακηρυκτικών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Τασιά. Καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Τασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην αμερικανική εσωτερική πολιτική. Επειδή με ρωτάει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, αύριο θα είναι στην παρέα μας η Δήμαρχος Σεραφίνας για το θέμα του λιμανιού. Ένα ζήτημα που ξαναλέω είναι και λίγο περίεργο και παράτερο, αλλά θα τα πούμε αύριο αναλυτικά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε και οι καλεσμένοι του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή

0: άφησε 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikri 7 GT στο Zikri Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikri. Time for change.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος...
1: Ορισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος

0: Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Δυραχείου ως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Αγίου Σαναργύρου ως Λένορμαν. Καθυστερήσεις ως και 10 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωση έως κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Άτομο χωρίς τις αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 εχθές το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο στη θέση Μαυραχώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επιβατικό αυτοκίνητο ακινήτω στην περιοχή των Υψωμάτων, όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Εκτιμάται ότι ο οδηγός πιθανότατα εγκλωβίστηκε ή έχασε τις αισθήσεις του από το χτύπημα και δεν κατάφερε να βγει από το όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Δύο νεκροί και ένα σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού στη Βοκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 35χρονος και μία 55χρονη, ενώ ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μετάλλια στις δύο ομάδες απένει με παρουσία 80.000 θεατών ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι στόχος του ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,4% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας σήμερα στα 90,2 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,1% στα 80.

0: 4,2 δολάρια το βαρέλι. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαγιά.
6: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας. Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή ΡΑΗ.
9: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
11: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
12: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
15: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
16: Α 88,6.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Και είμαστε εδώ. Μαζί στο πρωινό της ενημέρωσης. Στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινάει μια ιδιαίτερη, τουλάχιστον θερμοκρασιακή εβδομάδα. Αυτές τις μέρες, μέχρι και τα μέσα της εβδομάδος, θα έχουμε ζέστη, πολύ ζέστη. Και μετά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Να παίρνουμε μία-μία τις ημέρες. Και επαναλαμβάνω ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας, σε ό,τι έχει να κάνει με τον υδράργυρο. Του πόσο ψηλά θα φτάσει δηλαδή. Δευτέρα, 20 του Ιουλίου. Και σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Είναι του προφήτη Ηλία. Γιορτάζει βεβαίως και η ενορία και η εκκλησία επάνω. Στα ψηλά εδώ της πόλης της Καβάλας. Γιορτάζει ο Ηλίας. Γιορτάζει η Ηλιάνα. Χρόνια τους πολλά και καλά.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Σελήνης, ό,τι αυτό τέλος πάντων συνεπάγεται. Και βεβαίως, ναι, θα σας πω γιατί, τώρα το θυμήθηκα. Και επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Σαν σήμερα το 1936 υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο, σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης. Σαν σήμερα, το 1944, σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Η πρωτέτη, στρατηγός Μπέκ, στρατηγός Μουντ, συνταγματάρχης Φον Στάφεμπερκ και συνταγματάρχης Μέρτς, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Είναι η περίφημη επιχείρηση Βαλκυρίες. Υπάρχει και κινηματογραφική ταινία με τον Τόμ Κρούζ. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Σελήνης γιατί σαν σήμερα το 1969 ο Αμερικάνος αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα, είπε όταν πάτησε το πόδι του στη Σελήνη. Και προσφάτως, να παρεμπιπτόντως έρχεται και αυτό να το πούμε, η σημαία που έβαλαν εκεί οι Αμερικάνοι υπάρχει. Το ιδιαίτερο είναι ότι λόγω των συνθήκων δεν είναι η Αμερικάνικη τώρα πλέον σε σημαία, είναι μια λευκή σημαία. Έχει φύγει δηλαδή το χρώμα. Σαν σήμερα, το 1974, τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την ονομασία Ατίλας. Ξεκινάει την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. Και αρχίζει το δράμα της Κύπρου. Τώρα αυτό, έχοντας την απόσταση που θα σας πω, έχοντας την απόσταση του χρόνου, το διαβάζεις, το ακούς και γελάς πικρά. Σαν σήμερα λοιπόν, το 2007, λίγο πριν ξεκινήσει το κακό στη χώρα μας, η κρίση δηλαδή, έχουμε επίσκεψη στην Αθήνα από τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, δηλαδή να αγοράσει η χώρα μας τα Eurofighter. Απευθυνόμενη, και εδώ είναι το καλό, απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, λέει το κορυφαίο. Θα τονίσω για ακόμα μια φορά το πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε, δηλαδή απευθυνόμενοι προς τους Έλληνες, ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%, αυτό για μας είναι απλά όνειρο. Ναι, 4%, και μετά ήρθε η διάλυση, η κατάρρευση, η χρεοκοπία. Αυτό είναι εφιάλτης. Ήταν μάλλον εφιάλτης. Σαν σήμερα το 2015 ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls, καθώς το όριο ανάληψης μετρητών παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως. Τις θυμόμαστε εκείνες τις ημέρες, εκείνη την εποχή. Με τις ουρές, με την αγωνία, με την έκπληξη ορισμένων γιατί δεν το πίστευαν, και πολλά πολλά άλλα. Αυτά δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε. Τέλος, σαν σήμερα το 2016, συνολικά 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου στην Τουρκία. Ξυλώνει. Ακόμα και τώρα, μετά από 11 χρόνια, βρίσκει και ξυλώνει ο Σουλτάνος.

Πριν πάμε στα θεματάκια μας, να πούμε ότι έχουμε καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το Energy. youloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα αυτά με τον καλύτερο τρόπο. Από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.

Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Ξεκινώντας, ναι, από τον πόλεμο, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και βεβαίως να ρίξουμε και μια ματιά και στον άλλο πόλεμο, τον οποίο έχουμε συνηθίσει, δεν τον αναφέρουμε, αλλά εδώ έχουμε κλιμάκωση. Χθες είχαμε, ή μάλλον προχθές, είχαμε τη μεγαλύτερη επίθεση με ντρόουν και πυράβλους των Ρώσων κατά του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Είχαμε και απάντηση των Ουκρανών σε κυρίως υποδομές ενέργειας των Ρώσων. Είναι ένας πόλεμος αυτός που γίνεται, που πρέπει εμείς ως χώρα, ως Ελλάδα, να τον παρακολουθούμε στενά. Γιατί είναι ένας πόλεμος που στην ουσία καθορίζει το πώς θα δημιουργείται το σκηνικό του πολέμου στο μέλλον. Με τα ντρόουν εννοώ και τους πυράβλους. Και δυστυχώς, στη θέση που βρισκόμαστε, τη γεωγραφική θέση που βρισκόμαστε, όλα αυτά δεν μπορούν να μας είναι αδιάφορα. Ξέρετε, αντιλαμβάνεστε γιατί. Σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, για να τη νύχτα πλήττουν στόχους οι Αμερικάνοι. Αφορμή βεβαίως ήταν ο θάνατος κάποιων Αμερικάνων σε μια αμερικάνικη βάση στην Ιορδανία. Με τον Τραμπ να λέει, να δίνει εντολή σε ενόπλες δυνάμεις να ανοίξει πόρτα της κόλασης για τους Ιρανούς. Από λόγια, εντάξει, είμαστε χορτασμένοι. Το κακό είναι ότι δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Δεν βλέπουμε τρόπο για να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Και το ερώτημα, για το ακόμα μια φορά ερώτημα που τίθεται, γιατί όλα αυτά εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Το βασικό είναι ότι ένας πόλεμος πρέπει να τελειώνει, το ανθρωπιστικό δηλαδή. Από την άλλη, 90 δολάρια έφτασε το πετρέλαιο, στα 90 το Brent, και το αμερικάνικο στα 84. Γι' αυτό εμείς την πληρώνουμε την περίφημη αυτή νύφη, και την πληρώνουμε ακριβά, τέτοια πρίκα ούτε που το περίμενε πριν από περίπου 6 μήνες η συγκεκριμένη νύφη. Ένας Τραμπ που τον είδαμε και χθες στην τελετή για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο της Ισπανίας. Έδωσε το κύπελο και δεν έφευγε από μπροστά εκεί, από το πόντιουμ. Να τον κάνει έτσι ευγενικά ο Ινφαντίνο, τίποτα. Εκεί ήθελε να βγει στη φωτογραφία. Οι αποδοκιμασίες, φαντάζομαι τις ακούσατε όταν εμφανίστηκε μαζί με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του Ποδοσφαίρου. Ιδιαίτερα αγαπητός ο πρόεδρος.

Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, άξια πανάξια πρωταθλήτρια κόσμου η ομάδα της Ισπανίας. Τόσο κακή Αργεντινή, δεν θυμάμαι να έχω δει. Δεν βεβαίως παρακολουθώ τα παιχνίδια της Εθνικής Αργεντινής, για παράδειγμα, στις διοργανώσεις της Νοτιού Αμερικής. Την παρακολουθώ στα παγκόσμια πρωταθλήματα, στα Μουντιάλ. Και δεν μπορώ να θυμηθώ χειρότερη εμφάνιση από την χθεσινή. Κάκιστη. Και τώρα εδώ είναι το γνωστό. Εγώ σε έκανα να είσαι κακός ή εσύ ήσουν κακός και εγώ εμφανίστηκα ως ανώτερος. Όπως και να έχει, η Ισπανία ήταν ανώτερη, ήταν καλύτερη, το άξιζε. Και το άξιζε όχι μόνο λόγω της εμφάνισης χθεσινοβραδινής, για εμάς χθεσινοβραδινή. Εκεί ήταν ντάλα καλοκαίρι, μάλλον ντάλα ήλιος. Αλλά λόγω και της πορείας της σε όλη τη διοργάνωση. Μόνο ένα στατιστικό στοιχείο να σας πούμε, ότι δέχτηκε μόνο ένα τέρμα, ένα γκολ σε όλη τη διοργάνωση, στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Μια ομάδα χωρίς το μεγάλο superstar, ακόμα ο Γιαμάλ δεν είναι το τεράστιο μέγεθος, μακάρι να γίνει, αλλά ακόμα θέλει δρόμο. Μια ομάδα που σε ορισμένες περιπτώσεις, έτσι, αν το έβλεπες από μακριά την οθόνη, θα πίστευες ότι αυτό που συμβαίνει, μιλάμε για το passing game, τις πάσες δηλαδή, είναι PlayStation. Παιχνίδι δηλαδή, ποδοσφαιράκι στο PlayStation. Μια ομάδα που κακώς της ακυρώθηκε ένα γκολ. Μανούλες στο θέατρο η Αργεντινή, που της ακυρώθηκε σωστά ένα άλλο. Και στην παράταση, λίγο πριν το τέλος, ήρθε το γκολ λύτρωση. Και μόλις μόνο τότε, όταν ήρθε εκείνο το γκολ, το 1-0, οι Αργεντίνοι με 10 παίκτες ξύπνησαν. Τα έδωσαν όλα, πίεζαν τους Ισπανούς και είχαν και 2 ευκαιρίες. Αλλά αυτό έγινε μία, έγινε 2 για τους Αργεντίνους. Τρίτη φορά δεν έγινε. Για το μόνο που λυπάμαι είναι για τον τεράστιο, το μεγαλύτερο όλων των εποχών, το Λιονέλ Μέση. Ναι, συγκινήθηκε, έβαλε τα κλάματα, ήθελε να κλείσει την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής με έναν ακόμα παγκόσμιο τίτλο. Μόνο γι' αυτό στεναχωρήθηκε για την Αργεντινή. Όχι πως είχα ιδιαίτερη έτσι προτίμηση στην Ισπανία, αλλά βλέποντας το ποδόσφαιρο, βλέποντας την εικόνα τη συνολική, αυτή άξιζε, αυτή το κατέκτησε. Και αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι, έτσι, για τον Μέση. Έκλεισε μια εποχή, δηλαδή, στην ουσία.

Δεύτερη φορά που το κατακτάει το Μουντιάλ η Ισπανία. Και είναι ακόμα μια φορά που η ευρωπαϊκή ομάδα καταφέρνει να σηκώσει παγκόσμιο τίτλο στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Λοιπόν, ας αφήσουμε το ποδόσφαιρο. Τελείωσε, φτάνει. Πάμε στα υπόλοιπα. Όπως είπαμε, θα έχουμε πολύ πολύ ζέστη. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι μας έρχεται από εδώ και πέρα στην περιοχή μας. Για σήμερα το ανώτερο που θα φτάσει η θερμοκρασία θα είναι 31 βαθμοί Κελσίου. Όλη την ημέρα ηλιοφάνεια. Αύριο θα έχουμε έως 34. Ενώ από την Τετάρτη θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας, σύννεφα και βροχή. Ναι, βροχή. Προβλέπεται η Τετάρτη, το πρωινό της Τετάρτης, να είναι βροχερό. Και θερμοκρασία έως 25 με 26 βαθμούς.

όλα αυτά για την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα έχουμε καθαρό και πάλι ουρανό. Αλλά η θερμοκρασία δεν θα πάει, δεν θα εκτοξευθεί, σιγά σιγά θα ανεβαίνει. Σύννεφα θα επιστρέψουν, τα σύννεφα θα επιστρέψουν από την Παρασκευή. Μία έτσι, μία αλλιώς, στην ουσία δηλαδή, από τη μέση της εβδομάδας μέχρι και το τέλος.

με σύννεφα θα κλείσει και η εβδομάδα. Μέσα Σαββατοκύριακο, λέει, το Σαββατοκύριακο θα είναι συννεφιασμένο. Μάλιστα. Το κρατάμε, το σημειώνουμε. Είναι αυτή η αναφορά, η πρόβλεψη. Και θυμίζω, βεβαίως, μία εβδομάδα πριν, λέγαμε για το τέλος της εβδομάδας, τις προηγούμενες δηλαδή που περάσαμε, ότι θα είχε βροχή. Δεν είχε κάτι ιδιαίτερο, έτσι κάποια συννεφιά, βάρεχε συννεφιά σε κάποια σημεία, αλλά βροχή δεν υπήρχε. Και για εμάς μπορεί αυτή η βροχή να είναι και ευεργετική, για τους αγρότες όμως, και ειδικά για τους σταφυλοπαραγωγούς, είναι ό,τι χειρότερο με αυτόν τον περονόσπορο που μας χτυπάει. Και δεν είναι τώρα μόνο ο περονόσπορος, είναι και κάτι ακόμα. Δηλαδή, μπορείς να πεις, άμα είσαι και οπαδός των θεραιών συνωμοσίας, είναι τα 7 σημάδια. Μετά τον περονόσπορο, έχουμε και τις ακρίδες. Ειδικά στο Δήμο του Παγκαίου, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ένα πρόβλημα που μας έρχεται από τα δυτικά, δηλαδή από Σέρες, από Βέρεια, από Κοζάνη, από Πτολεμαΐδα. Και εκεί μάλιστα σε κάποια σημεία έγιναν ακόμα και ψεκασμοί κατά των ακρίδων. Να πούμε, έτσι απλά να θυμίσω, ότι η ακρίδα σε ένα αστικό περιβάλλον είναι ακίνδυνη. Μην τη φοβάστε. Η ακρίδα κάνει κακό στην αγροτική παραγωγή. Εδώ πρέπει να φοβόμαστε. Η σχετική έκφραση δεν είναι υπερβολή. Έπεσαν σαν τις ακρίδες κάπου. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να θυμίσω, μάλλον να πω, ότι σήμερα στο καπί των Ποταμουδίων, η αίθουσα εκεί, για όσους ζεσταίνονται πάρα πολύ και δεν έχουν κάποιο τρόπο να δροσιστούν, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το απόγευμα θα είναι, το βράδυ θα είναι ανοιχτή και κλιματιζόμενη. Επαναλαμβάνω, στο καπί των Ποταμουδίων αυτό.

Πάμε τώρα στα διάφορα γεγονότα καλλιτεχνικής φύσεως που έγιναν ή ακόμα και πανηγύρια και γιορτές που είχαμε αρκετές μέσα στο Σαββατοκυριακό. Στους Φιλίππους είχαμε ματωμένο γάμο Σάββατο, μύδια την Κυριακή, η παράσταση που δεν έγινε την προηγούμενη Κυριακή λόγω της κακοκαιρίας. Είχαμε τη γιορτή του Καλαμποκιού στους Αντιφιλίππους, πάρα πολλοί κόσμος. Είχαμε επίσης και την γιορτή του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου Κυπούπολης Καλαμίτσας, στην παραλία της Καλαμίτσας. Εκεί όπου ανακοινώθηκε στον κόσμο το καλό νέο. Ποιο είναι αυτό το καλό νέο? Κανονικά έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε. Είναι ότι έφτασε στο Δήμο Καβάλας υπογεγραμμένη η σύμβαση παραχώρησης ενός κομματιού της παραλίας προς το Δήμο Καβάλας από την περίφημη ΕΤΑΔ, την Εταιρεία των Ακινήτων του Δημοσίου. Που σημαίνει ότι τελειώσαμε. Η συμφωνία είναι υπογεγραμμένη και από εδώ και πέρα ξεκινάει μια άλλη εποχή.

για το κομμάτι αυτό τουλάχιστον που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο της Καβάλας. Εποχή νόμιμη, έτσι, νόμιμων παρεμβάσεων. Και τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο, την πρώτη περίοδο, δεν θα γίνουν πολλά. Μην περιμένετε να γίνουν πολλά. Όμως τώρα πλέον έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο χειμώνα, έτσι ώστε να διορθώσουμε πολλά πράγματα στην Καλαμίτσα και να είναι έτοιμοι για το επόμενο καλοκαίρι. Έτσι είναι οι ρυθμοί. Αυτή είναι η ρυθμή του δημοσίου. Τώρα, η άλλη είδηση. Η άλλη είδηση που έχει να κάνει με το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας, που είναι η υπογεννητικότητα. Και αυτή εμφανίζεται σε διάφορες εκφάνσεις, αυτή η κατάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για... την κατάργηση, ναι, κατάργηση είναι στην ουσία, κάποιων σχολείων. Δεν θα λειτουργήσουν από τη νέα σχολική περίοδο λόγω έλλειψης παιδιών. Αντιλαμβάνεστε, σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν θα λειτουργήσουν συνολικά 47 σχολικές μονάδες, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι νηπιαγωγεία. 47, το επαναλαμβάνω. 47 λιγότερα σχολεία λοιπόν. Στην Καβάλα, στην περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας, έχουμε την καλύτερη εικόνα. Δεν θα λειτουργήσουν 2 νηπιαγωγεία. Των Αντιφιλίππων και του Πλατανότοπου. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου παρήγορο. Το βάζουμε σε σχέση με τις άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, στην Δράμα δεν θα λειτουργήσουν 6 σχολικές μονάδες. Στην Ξάνθη 12, στον Εύρο 11 και στη Ροδόπη 17 σχολικές μονάδες, επαναλαμβάνω, κυρίως νηπιαγωγεία. Εδώ φαίνεται το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει και γίνεται και μπορεί να γίνει ακόμα χειρότερο, ακόμα μεγαλύτερο. Και το θέμα είναι τι κάνουμε, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Είναι τεράστια κουβέντα, λόγω ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Απλά αυτό που έχω να πω, γιατί κυκλοφορεί, το έχω ακούσει, κάποια μέτρα για παράδειγμα που έχουν πάρει κάποιες χώρες, νομίζω το έχω αναφέρει και άλλη φορά, όπως για παράδειγμα η Ουγγαρία της προηγούμενης κατάστασης, του Urban, ο οποίος έδινε και δάνεια, έδινε και σπίτια για να αγοράσουν δάνεια στις οικογένειες, και αν αυτές οι οικογένειες έκαναν τρίτο παιδί ή τέταρτο, αυτά τα δάνεια σβήνονταν και τέτοια. Και έλεγαν κάποιοι, να το παράδειγμα, γιατί το κάνουμε κι εμείς. Το παράδειγμα δόθηκε. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Μηδένι στο πηλίκο, καμία αλλαγή. Επαναλαμβάνω, το ζήτημα είναι τεράστιο και ίσως και σημερινή εκπομπή το μεσημέρι ή τέλος πάντων και τις επόμενες μέρες το αναφέρουμε πιο αναλυτικά. Να το δούμε δηλαδή σφαιρικά. Επανερχόμαστε στο του Δήμου της Καβάλας, γιατί στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, να βλέπουμε και το ρολόι, πέρασε η ώρα. Στο τέλος λοιπόν της προηγούμενης εβδομάδας, είχαμε μια ανακοίνωση, καταγγελία του επικεφαλής της παράταξης «Η Καβάλα Μπροστά», του Γιάννη Ρεφιλίδη, για την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Φιλίππων και του ΔΥΠΕΘΕ, την Εύα Βαβακά Οικονόμου. Η καταγγελία αυτή είχε να κάνει με το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει ο Γιάννης Ρεφιλίδης, η κυρία Οικονόμου παίρνει ένα έξτρα επίδομα που, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, είναι της τάξης των λίγο παραπάνω από 60 ευρώ τον μήνα, που έχει να κάνει με ένα μεταπτυχιακό που το αναγνώρισε το ΔΥΠΕΘΕ, το οποίο όμως μεταπτυχιακό, από ό,τι λέει, επαναλαμβάνω, ο κύριος Ρεφιλίδης, δεν υπάρχει. Δεν το έκανε στην ουσία και καλεί την κυρία Οικονόμου να παραιτηθεί από τη θέση της. Όπως ακούγεται, είναι σοβαρό.

θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Την άποψη της διοίκησης, ακόμα και της ίδιας της κυρίας Οικονόμου. Που όλες αυτές τις μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν ακούστηκε αυτή η απάντηση άποψη. Από τη μία είναι ο Γιάννης Ερεφιλίδης, από την άλλη είναι και ο Μάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος κατηγορεί την διοίκηση, το Δήμο Καβάλας, για δύο περιστατικά. Ένα περιστατικό έχει να κάνει, και νομίζω το έχουμε αναφέρει, για μια περίπτωση κατηγορίας ενός στελέχους, συνεργάτη του Δήμου Καβάλας, ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μια εργάτρια του Δήμου, σε μια υπηρεσία του Δήμου. Αυτός, επειδή ήταν συνεργάτης, έχει απομακρυνθεί από τη θέση. Η γυναίκα αυτή όμως επιμένει και βεβαίως πάει δικαστικά. Εδώ ο Μάκης Παπαδόπουλος λέει, γιατί δεν το ανέδειξε το θέμα η διοίκηση του Δήμου. Ένα αυτό, και ένα δεύτερο. Εντάξει, η παράταξη του Μάκη Παπαδόπουλου και ο ίδιος έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, να το πω έτσι, προτίμηση προς τον Απόστολο Χρόνη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ. Και εδώ μιλάει για κάποιες απειλές που φέρεται να εξέφρασε ο κύριος Χρόνης προς έναν πολίτη. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, θα αναφέρουμε μόνο αυτό και βεβαίως στην πορεία της εκπομπής θα πούμε και τα υπόλοιπα. Στο μέσο της θητείας της διοίκησης το ψίδι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η διοίκηση λοιπόν θα κάνει μια, έτσι, μια αναφορά στο έργο της. Σε αυτή την μισή θητεία που είναι στα πράγματα στην περιφέρειά μας, και θα το κάνει ανά περιφερειακή ενότητα. Θα ξεκινήσει σήμερα στη Δράμα, και μάλλον έγινε στη Δράμα. Σήμερα θα το σας γελάσω. Το σημαντικότερο πάντως είναι ότι την Πέμπτη θα γίνει αυτή η αναφορά για το απεπραγμένα, αν θέλετε, του έργου της διοίκησης το ψίδι, περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης, στην Καβάλα. Την Πέμπτη θα έχουμε τα δικά μας, να δούμε τι έγινε όλο αυτό το διάστημα.

0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά event, πού το κάνεις αυτό? Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα site κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!

0: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
8: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
9: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
10: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
11: Α 88,6.

0: σου παίζουν. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Δήμαρχο Καβάλα, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Ιωάννου, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε καλά. Για το δίμανο όχι. Όχι, λάθος, το αποσύρω. Δεν έκλεισε. Είχε καλά επεισόδια και πολλά ερωτηματικά, για να το περιγράψω έτσι σχηματικά. Η καλή είδηση ήταν η υπογραφή που ήρθε από την ΕΤΑΔ για την Καλαμίτσα, έτσι δεν είναι?
1: Η καλή είδηση είναι η υπογραφή που θα γίνει, γιατί μας στείλανε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Α, δεν είχαμε την υπογραφή, μάλιστα.
1: Όχι, μας στείλανε για να γίνει υπογραφή, μας στείλανε το κείμενο,
0: ναι,
1: να το ελέγξουμε και να υπογράψουμε. Είναι δηλαδή, πείτε ότι έχει υπογραφή.
0: Λοιπόν, μάλιστα,
1: το
0: μάλιστα.
1: Τυπικό δηλαδή η υπογραφή που έχει γίνει.
0: Απομένει το τυπικό του θέματος λοιπόν, ωραία.
1: Είναι το τυπικό του θέματος, για να τελειώνει και το θέμα της Καλαμίτσας, γιατί απασχολεί την τοπική κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε στην πραγματικότητα που έληξε η παραχώρηση τότε που είχε γίνει η πια.

0: δηλαδή, και συνεχίστηκε από εκεί και πέρα.
1: Δηλαδή λοιπόν, τώρα μέσα στην εβδομάδα θα τσέχουμε τις υπογραφές, θα κατεβείτε στην Αθήνα για παράδειγμα.
0: Θα
1: για
0: να... έχουμε, όχι, όχι, θα υπογράψει ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Το δικό, θα το υπογράψουμε και θα το στείλουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και θα γίνει και η υπογραφή από αυτούς. Το καλό πλέον είναι ότι μπορούμε να κάνουμε εργασίες χωρίς να κινδυνεύουμε για να γίνει καταγγελία.
1: Mm.
0: Διότι ήδη έχουμε
1: υποστεί
0: δύο καταγγελίες. Προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο Παράταξη, η οποία έβαλε θέμα πώς κάναμε εργασίες στην Καλαμίτσα χωρίς να μας το έχουν δώσει. Τέλος πάντων, αυτό τελειώνει και από εκεί και πέρα η Καλαμίτσα θα αρχίσει να παίρνει την μορφή που της αξίζει. Όχι μόνο για το τμήμα που παίρνει ο Δήμος, το οποίο είναι από την είσοδο μέχρι και το μετρό, εκεί δηλαδή που ήταν οι καθήνες, η Αυστρία, ο χώρος αφροπαιδιών. Λοιπόν, αυτό ανήκει πλέον στον, για 30 χρόνια, έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Και σίγουρα θα αρχίσει και η αξιοποίηση των υπολείπων εγκαταστάσεων. Δηλαδή ξέρω ότι, παραδείγματος χάρη το Mercedes, ότι θα δημοπρατηθεί. Υπάρχει ενδιαφέρον και θα δημοπρατηθεί.
1: Α, μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν και κάποια έργα, γιατί για να δημοπρατηθεί πρέπει να εξασφαλιστούν κάποιες προϋποθέσεις.
0: Γι' αυτό λέω ότι θα αρχίσει σταδιακά να φτιάχνεται η Καλαμίτσα να λειτουργούν, διότι εμάς το μέλημά μας δεν είναι να έχει ο Δήμος τη διαχείριση της Καλαμίτσας όλης, διότι σε τελική ανάλυση ο Δήμος δεν είναι επιχειρηματίας. Εντάξει, και δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίες. Και όταν το κάνει είναι κακός επιχειρηματίας. Λοιπόν, συνεπώς το καλό είναι ότι θα υπάρξει ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι ακτές, επαναλαμβάνω, είναι ελεύθερες, η αμμουδιά εκεί που πηγαίνουμε είναι ελεύθερες οι πολίτες. Δεν υπάρχει ότι από εδώ μέχρι εκεί, αυτό που πήρε ο Δήμος, ότι εκεί θα κάνετε μπάνιο και στο υπόλοιπο δεν θα κάνετε. Όχι, σύμφωνα με την νομοθεσία, οι ακτές είναι ελεύθερες. Εντάξει, αυτό να το ξέρουν οι συνδημότες, απλώς οι εγκαταστάσεις της υπηρέτησης που αφορούν...
1: Θα δοθούν προς μίσθωση, ναι, για να υπάρχουν έσοδα. Τώρα, το πρώτο πράγμα που σχεδιάζουμε για την Καλαμίτσα, κύριε Δήμαρχε, ποιο είναι, έτσι μια μεγάλη παρέμβαση, κάτι που θα γίνει και θα κάνει τη διαφορά. Γιατί έγιναν κάποιες μικροεργασίες, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα είναι αυτά τα βαψίματα που πρέπει να γίνουν, οι τουαλέτες οι οποίες πρέπει να γίνουν στο δικό μας κομμάτι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε χημικές και οι χημικές, εντάξει, δεν είναι και ότι το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Να γίνουν τουαλέτες, η Αύστρια να συμμαζευτεί και να δημοπρατηθεί ούτως ώστε να αρχίσει να λειτουργεί ο χώρος αυτός.
1: Τώρα για την Αύστρια δεν είναι κάτι που είναι τόσο για την επόμενη σεζόν, μπορεί να γίνει και μέσα στο χειμώνα να φτιαχτεί δηλαδή.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι. Ακριβώς.
1: Για να έχουμε και να υπάρχουν και έσοδα για το Δήμο. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο τα έσοδα που θα έχει ο Δήμος, είναι ότι έχει ζωή το μέρος.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φωτισμός. Και ξέρετε, όπου δεν υπάρχει φως.
1: Υπάρχει παραβατικότητα.
0: Τα ξέρουμε. Παραβατικότητα. Οπότε ξεκινάμε δηλαδή από την επόμενη μέρα της υπογραφής. Ξεκινάμε το πρώτο το σχεδιασμό και μετά τις εργασίες που θα πρέπει να ξεκινήσουν μέσα στον χειμώνα και σ' άνοιξη. Θα ξεκινήσουν σύντομα.
1: Ωραία. Το κλείσαμε. Ένα μεγάλο κεφάλαιο που μας ταλαιπώρησε, δηλαδή ξοδέψαμε πολύ κεφάλαιο εδώ στην Καβάλα για αυτό το θέμα. Τελειώνει. Κλείνει με αυτόν τον τρόπο και πάμε στα επόμενα. Ένα άλλο που άνοιξε στο τέλος της εβδομάδας επίσης είναι αυτή η καταγγελία που έκανε ο Γιάννης Ερυφηλίδης, αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΥΠΕΘΕ και του Φεστιβάλ Φιλίππων, την κυρία Εύα Βαβακά Οικονόμου. Για τον κόσμο, γιατί το ανέφερα βεβαίως και πριν, λέει ο κύριος Ερυφηλίδης ότι αυτό το μεταπτυχιακό που παρουσίαζε για να έχει ένα αυξημένο μισθό, ένα επίδομα παραπάνω στο ΔΥΠΕΘΕ, ένα μεταπτυχιακό που λέει δεν υπάρχει, δεν το έκανε στην ουσία. Τι λέτε εσείς?
0: Λοιπόν, καταρχήν το ποσό είναι 65 ευρώ.
1: 65 ευρώ, ναι.
0: Εντάξει. Που πήρε το επιπλέον. Δεν έχει σημασία όμως.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, η κυρία Βαβακά έχει τελειώσει την νομική και έχει κάνει πέρα από το αφεντικά και έχει κάνει και μεταπτυχιακό επάνω στο αστικό δίκαιο. Λοιπόν.

0: και, και τα μαθήματα τα οποία είχε από τα 8 μαθήματα τα οποία έκανε, τα 5 έχουν σχέση με το αντικείμενό τους. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ με το αντικείμενο. Παρουσίασε μια εργασία την οποία είχε κάνει, δηλαδή επειδή αργούσε να πει το έγγραφο από το Πανεπιστήμιο για τα μαθήματα τα οποία έκανε, μέσα σε αυτά που έβαλε, έβαλε και μια εργασία που είχε κάνει για τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Ναι.
0: Που όμως δεν υπάρχει στο... δεν υπάρχει στο
1: συναναλυτική βαθμολογία, ναι.
0: Αυτό, λοιπόν. Και αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν το ότι δεν πληρεί τους όρους. Κάνουν μεγάλο λάθος, διότι η Παμβακά δεν είναι καλλιτεχνική διευθύντρια μόνο στο να... να σχεδιάζει και να συζητάει για τις παραστάσεις οι οποίες θα γίνουν. Η κυρία Παμβακά είναι και μάναζερ, έχει και τα διοικητικά. Λοιπόν, και αυτό τι σημαίνει, ότι πολλά από αυτά τα μαθήματα τα οποία έχει κάνει έχουν σχέση με την διοίκηση. Δηλαδή, όταν υπογράφεται ένα συμβόλαιο, δεν έχει σχέση με το αστικό δίκαιο. Φυσικά και έχει. Λοιπόν, η σχέση με τους υπαλλήλους δεν έχει σχέση. Έχει. Λοιπόν, ούτως ή άλλως θα γίνει μια ανακοίνωση. Καταλαβαίνω ότι έχει κακοφορμήσει λίγο το θέμα, διότι πέρα από τον κύριο Ερυθυλίδη, ο οποίος άνθρωπος σε τελική ανάλυση αντιπολίτευση είναι, αν και νομίζω ότι θα έπρεπε να το δει λίγο πιο ψύχραμα, ή ότι είναι και δικηγόρος.
1: Ναι, το ερεύνησε και μάλιστα πήρε και από ό,τι διαβάζω στην ανακοίνωση ότι έψαξε και από την σχολή που έβγαλε η κυρία Παμβακά να δει τον τίτλο του μεταπτυχιακού.
0: Του μαθήματος. Εντάξει, διότι είναι άλλο να λες ότι έχω πάρει μεταπτυχιακό στα πνευματικά δικαιώματα και να μην έχει κάνει ποτέ αυτό το μεταπτυχιακό, και άλλο να λες ότι έχω κάνει μεταπτυχιακό στο αστικό δίκαιο και μέσα από τα μαθήματα που έκανα ήταν και αυτό. Αυτή ήταν η παρεξήγηση η οποία έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν, που δεν θέλω να πει, δηλαδή δεν ήθελα να ξεκινήσω τη Δευτέρα με αυτούς, αλλά με κατάπτυστους συναδέλφους σας, οι οποίοι το μόνο που έχουν κάνει στη ζωή τους, που δεν υπήρξαν ποτέ δημοσιογράφοι, εντάξει, πουλούσανε φύγε για μεταξύ κορδέλες, για μεταξύτες κορδέλες. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι, οι οποίοι έχουν το φράσος να μιλάνε για σκάνδαλο και να μιλάνε για έναν άνθρωπο, ο οποίος το μόνο που πρέπει να του πούμε είναι μπράβο για τη δουλειά που κάνει. Δεν ξέρω αν πήγατε χθες, εντάξει δεν ήταν δική της παράσταση, αλλά δεν έχει σημασία. Είμαστε πόσο τυχεροί που λειτουργεί το Φεστιβάλ Φιλίππων. Είδατε τη Μίδια. Εγώ που πήγα εχθές, γιατί είχα την ατυχία να πάω την προηγούμενη εβδομάδα που έβρεχε, και εχθές που πήγα ήταν ένα θέατρο το οποίο ήταν κατάμεστο. Ένα θέατρο που δεν ακουγόταν τίποτα και ένα θέατρο που έμεινε, θα το πω λαϊκά, με το στόμα ανοιχτό για την ποιότητα της παράστασης. Αντί λοιπόν να πούμε ένα μπράβο σε αυτή την κοπέλα, πέφτουμε να την κατασπαράξουμε ο καθένας για τους δικούς του πολύ ποταπούς λόγους. Γιατί δεν σας δίνω εισιτήριο, ενδεχόμενα, γιατί δεν σας δίνω λεφτά για την εφημερίδα που δεν βγάζετε και διάφορα τέτοια.
1: Μάλιστα. Επειδή θέλω να πάμε και σε άλλα θέματα, δεν επιμένω σε αυτό. Πάντως μένουμε ότι στηρίζετε την κυρία Παμβακά. Πιστεύω ότι αυτοί οι εξηγήσεις που σας έδωσε καλύπτουν όλα αυτά. Και μάλιστα μας είπατε ότι θα βγει και σήμερα ανακοίνωση, σχετική απάντηση σε αυτή την καταγγελία. Μάλιστα. Ωραία.
0: Απλώς δεν έχω βγάλει ανακοίνωση μέχρι τώρα, γιατί θέλω να συνεδριάσει πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά.
1: Α, μάλιστα. Ωραία. Τώρα, έχουμε και κάποιες άλλες καταγγελίες, μια άλλη ανακοίνωση από τον Μάκη Παπαδόπουλο. Για την σεξουαλική παρενόχληση και ενός συνεργάτη του Δήμου σε μια υπάλληλο του Δήμου, γιατί δεν πήρε θέση, λέει, ο Δήμος, η διοίκηση του Δήμου, και μια περίπτωση απειλών του Προέδρου της ΔΕΙΑΚ προς έναν δημότη, καταναλωτή της ΔΕΙΑΚ. Τι λέτε για όλα αυτά?
0: Λοιπόν, ας πάμε για το καταγγελίες του κ. Παπαδόπουλου, γιατί πλησιάζουν και οι εκλογές και καταλαβαίνετε

0: καταγγελίες απειταίνει. Όσο αφορά την σεξουαλική παρενόχληση, αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο έγινε πριν από μερικές εβδομάδες, όπου σε μια στοιχομηθεία μεταξύ του γιατρού εργασίας και μιας εργαζόμενης υπόθηκαν κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα πει ο γιατρός, ακόμη και κάνοντας αστειευόμενο.
1: Ξεπεράστηκαν όρια δηλαδή, εδώ λεκτικά τουλάχιστον.
0: Ξεπεράστηκαν τα όρια. Λοιπόν, είχαμε την εντύπωση, τουλάχιστον αυτό μου διαβεβαιώνω από την καθαριότητα, ο γιατρός ζήτησε συγγνώμη, ότι το θέμα είχε λήξει εκεί. Όταν λοιπόν το θέμα δεν έλειξε και οι εργαζόμενοι το ξανά κατήγγειλε, και το έμαθα φυσικά, γιατί εάν το είχα μάθει από την αρχή θα είχα ενεργήσει όπως ενήργησα τώρα. Πήρα τηλέφωνο την εταιρεία, γιατί ξέρετε ο γιατρός εργασίας, είμαστε συνδεδεμένοι με μια εταιρεία, ναι, η οποία έχει αυτό το αντικείμενο. Ήρθα λοιπόν σε επαφή με την εταιρεία, ζήτησα να αποσυρθεί ο γιατρός και όπως πράγματι έγινε, και έχω πει και στον Γενικό Γραμματέα, στον Γενικό Διευθυντή του Δήμου, να γίνει και μια ΕΔΕ για το πώς έγινε για ανθρώπινο.
1: Ξεπεράστηκαν όρια δηλαδή, εδώ λεκτικά τουλάχιστον.
0: Ξεπεράστηκαν τα όρια. Λοιπόν, είχαμε την εντύπωση, τουλάχιστον αυτό μου διαβεβαιώνω από την καθαριότητα, ο γιατρός ζήτησε συγγνώμη, ότι το θέμα είχε λήξει εκεί. Όταν λοιπόν το θέμα δεν έλειξε και οι εργαζόμενοι το ξανά κατήγγειλε, και το έμαθα φυσικά, γιατί εάν το είχα μάθει από την αρχή θα είχα ενεργήσει όπως ενήργησα τώρα. Πήρα τηλέφωνο την εταιρεία, γιατί ξέρετε ο γιατρός εργασίας, είμαστε συνδεδεμένοι με μια εταιρεία, ναι, η οποία έχει αυτό το αντικείμενο. Ήρθα λοιπόν σε επαφή με την εταιρεία, ζήτησα να αποσυρθεί ο γιατρός και όπως πράγματι έγινε, και έχω

0: για το πώς έγινε, για να δούμε τι θα γίνει στα περαιτέρω. Αλλά όμως και οι εργαζόμενοι όμως μπορεί να προσφύγει και αυτή να κάνει μια καταγγελία στην δικαιοσύνη.
1: Το έχει κάνει αυτό?
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να πω άλλα.
1: Όχι, όχι, γιατί... επειδή δεν έχει τέτοια. Αλλά ναι. Απλά να ξέρουμε αν θα υπάρξει συνέχεια. Δηλαδή, αν θα πάμε στο δικαστήριο με αυτή την υπόθεση. Να ξέρουμε δηλαδή ποια θα είναι η πορεία. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Τώρα το άλλο για την καταγγελία για τον κύριο Χρόνη.
0: Για τον κύριο Χρόνη δεν ξέρω. Και μου κάνει εντύπωση αυτό που μου λέτε, γιατί ο κύριο Χρόνη. Είναι ευγενικό, είναι ευγενής. Υπάρχουν όμως φορές που κάποιος, κρίνοντας από τον εαυτό μου, ότι σε βγάζουν εκτός εαυτού. Δεν ξέρω τι είναι, για να τα μάθω όμως, μπορείτε να πάρετε και να μάθετε από τον ίδιο τον κύριο Χρόνο.
1: Ναι, επειδή το βγάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι και αυτό το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τώρα, ένα ακόμα. Και έτσι θα κλείσουμε την κουβέντα μας. Με υπογραφή την ξεκινήσαμε. Με μια επικείμενη υπογραφή θα την ολοκληρώσουμε. Για αυτή την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με ένα τραπεζικό ιδρύμα, νόμιζα ότι ήταν η Αλφα Μπάνκ, αλλά από ό,τι έμαθα μπορεί και να μην είναι, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κοινότητα. Θα μαζέψετε τους επικεφαλείς των παρατάξεων, ναι, ναι, για τους ενημερώσετε.
0: Έχουμε κανονίσει την Τετάρτη να... η Τετάρτη, Πέμπτη, μία από αυτές τις δύο μέρες, ώστε να γίνει η ενημέρωση για τους αρχηγούς των παρατάξεων πριν έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δανειοδότηση της ενεργειακής κοινότητας. Η ενεργειακή κοινότητα, όπως ξέρετε, έχει πάρει όρους σύνδεσης. Mm-hmm. Αυτό το οποίο τελικά απαιτείται δεν ήταν τα 18 ΜΒ, αλλά 14 ΜΒ. Για να, διότι ήδη η ΔΕΙΑΚ κάνει έργα εξοικονόμησης, οπότε αυτό έχει ως επακόλουθο να έχουμε λιγότερες απαιτήσεις.
1: Μάλιστα. Άρα θα είναι σε δύο φάσεις που λέγαμε 18, βλέπουμε 9 και 9. Τώρα δεν πώς θα είναι.
0: Ναι, τώρα θα είναι 9 και
1: 5. Και 5, μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα για τα 9 δηλαδή. Στην ουσία ξεκινάμε τώρα για τα 9.
0: Ξεκινάμε, ναι, εμείς το δάνειο θα το ζητήσουμε για όλα. Εντάξει, και αυτό... Δεν τα παίρνει τα λεφτά κατευθείαν. Γίνεται συνέχεια ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Παίρνει και τα χρήματα τα οποία χρειάζονται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το δάνειο το οποίο πρέπει να πάρουμε είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια. Υπολογίζουμε, έχουμε ήδη, νομίζω ότι θα το πετύχουμε κιόλας, να μην πληρώσουμε το ΦΠΑ και με την έκπτωση που θα πάρουμε, διότι η αγορά και η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών θα γίνει με διεθνή διαγωνισμό. Λοιπόν, και υπολογίζουμε ότι θα έχουμε και μία έκπτωση της τάξης του 20% και συνεπώς η επένδυση θα φτάσει στα 16 με 15 εκατομμύρια.
1: Τώρα, είμαστε στο τέλος της διαδρομής, Δημάρχε. Αυτό λέω. Δηλαδή θα ξεκινήσουν εργασίες για την τοποθέτηση.
0: Είμαστε στο τέλος της γραφειοκρατικής, διότι από εκεί και πέρα πρέπει να εγκριθεί το δάνειο. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί το δάνειο, θα σας πω για το δάνειο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, από εκεί και πέρα έχει μια διαδικασία, πρέπει να γίνει διεθνή διαγωνισμό, διότι το έργο είναι μεγάλο,
1: ναι.
0: Οπότε θα υπάρξει μια διαδικασία από τη στιγμή που θα εγκριθεί το δάνειο, 8 μήνες εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Υπολογίζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, θα είναι όμως και επίσης για το δάνειο που σας είπα. Την προηγούμενη φορά είχαμε πρόβλημα με την αδειοδότηση, με την χρηματοδότηση, όπου το παρακαταστικό δεν μας έδινε δάνειο, γιατί δεν μπορούσε να δώσει ενεργειακή κοινότητα και οι τράπεζες, οι συστηματικές, δεν θέλανε να συμμετέχουν στην πρόσκληση του ενδιαφέροντος. Όμως πλέον και με η Alpha Bank βρέθηκε, η οποία είπε ότι εγώ δέχομαι να σας χρηματοδοτήσω με ένα επιτόκιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στο 4,9%, και με το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει πλέον ψηφιστεί, μπορούν οι ενεργειακές κοινότητες να χρηματοδοτηθούν και από το παρακαταστικό και δάνειο. Έχουμε στείλει ήδη έγγραφα και στο παρακαταστικό για να μας πούνε και αυτή την προσφορά.
1: Μπορούμε να πάρουμε δηλαδή και χαμηλότερο επιτόκιο, στην ουσία.
0: Θα δούμε.
1: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Αλλά ανοιχτά και αυτό. Όλα ανοιχτά και εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι,

0: Εντάξει, πρόκειται, αν συμβεί και όταν λειτουργήσει, τα ωφέλη θα είναι τεράστια σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι για τον Δήμο Καβάλας. Έτσι και αυτό ότι βλέπουμε είναι μπροστά μας αυτή η δυνατότητα.
1: Κοιτάξτε, το οικονομικό όφελος θα είναι μεγάλο. Θα έχει μια διάρκεια απόσβεση γύρω στα 10 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος μαζί με τα νομικά πρόσωπα και τη ΔΕΙΑΚ είχε για ρεύμα γύρω στα 5 εκατομμύρια. Ναι. Ήταν περί 4,5-5 εκατομμύρια.
0: 5,89 κάπου εκεί το διάβασα, ναι.
1: Ωραία. Είναι μεγάλο το ποσό. Όταν αυτό λοιπόν το ποσό μειωθεί και μπορείς να εξυπηρετείς από τα 5, δίνεις 1,5 εκατομμύριο κάθε χρόνο για να εξυπηρετείς το δάνειό σου, σημαίνει ότι σου μένουν και λεφτά από τα ανταποδοτικά για να κάνεις και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Διότι αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα των Δήμων, όλων των Δήμων, είναι οι οδοποίες. Βλέπετε ότι οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση. Υπάρχουν κοινότητες οι οποίοι άνθρωποι είναι ακόμη με το χαλίκι, με το 3α, ή οι δρόμοι οι οποίοι είναι κατεστραμμένοι. Λοιπόν, με τα χρήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι πολύ δύσκολη η επισκευή ή ξανά το να ξαναγίνουν πάλι οι δρόμοι αυτοί. Και ενώ μεν υπήρχαν χρήματα για πολλά άλλα έργα, δυστυχώς τόσο το ΕΣΠΑ όσο όμως και το ελληνικό κράτος δεν χρηματοδοτεί εσωτερικές οδοποίες. Ελπίζαμε ότι θα βγει ένα πρόγραμμα για όλους τους δήμους όπως ήταν το Φιλό Δημοσίου Τρίτης, ούτως ώστε να βγει μόνο για οδοποίες. Δεν έχει γίνει προς το παρόν, θα δούμε, όμως με την εξοικονόμηση αυτή που θα γίνει, ο εκάστοτε δήμαρχος θα έχει ένα κεφάλαιο για να μπορεί να κάνει αυτές τις δουλειές. Και τώρα που είπα και οδοποιίες, το πρόβλημα δεν είναι και έχουμε και ένα περιγιάκι που είναι μπροστά μας, το οποίο και αυτό θέλει πάνω από 30 με 40 εκατομμύρια για να γίνουν οι οδοποιίες.
0: Είναι σωστά,
1: λεφτά τα... Λοιπόν, και εκεί θα ήθελα να πω, μια και μου είπα να βρω βρήκα την αφορμή να πω για το Περιγιάλι, ότι επειδή έχει γεμίσει κάτω μπάντα, αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει ιδιωτικό συνεργείο τα οποία τα μαζεύει για να μπορούμε να καθαριστούμε τα χωράφια και πολύ τα οικόπεδα, να μην λέω χωράφια, δεν είναι
0: τώρα πλέον είναι οικόπεδα, ναι.
1: Είναι οικόπεδα και πολύ σύντομα θα βγει σε δημοπρασία ο μεγάλος και δευτερεύοντας.
0: Δεν σας ακούσαμε, επειδή είχε κάνει μια διακοπή. Πολύ σύντομα θα βγει σε δημοπρασία, τι είπατε?
1: Ο μεγάλος δρόμος.
0: Ο μεγάλος δρόμος, ο κεντρικός δρόμος που θα περνάει.
1: Ο κεντρικός, διότι όπως ξέρετε ο παραλιακός καταργείται, θα είναι μόνο έξοδο και ήπια της προφορίας. Λοιπόν, οπότε δημοπρατείται και ξεκινάει, ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με τη δομή, ούτως ώστε να γίνει η σύμπτυξη των εγκαταστάσεων, γιατί γκρεμίζεται μέρος του στρατού.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
1: Έχουμε δουλειά.
0: Ωραία. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δήμαρχος Καβάλας. Μιλήσαμε για αρκετά, ξεπεράσαμε την ώρα. Τώρα πάει 9 και 10. Δεν έχει νόημα να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9. Συνοψίζοντας σε αυτά που μας είπε ο Θόδωρος Μουριάδης, πρώτον, τελειώνουμε. Είναι τυπικό πλέον το θέμα, μιας και απάντησε και θετικά η ΕΤΑΔ, να μπει η υπογραφή και να έχουμε τη σύμβαση για τα 30 χρόνια που θα παραχωρηθεί ένα μεγάλο μέρος της παραλίας της Καλαμίτσας στο Δήμο της Καβάλας, και άρα από εδώ και πέρα ό,τι γίνεται εκεί χρεώνεται και πιστώνεται στο Δήμο, έτσι, γιατί είχαμε πολλά. Βεβαίως υπάρχει στήριξη και στην καλλιτεχνική διευθύντρια τόσο του ΔΠΘ όσο και του Φεστιβάλ Φιλίππων, στην Εύα Βαμβακά Οικονόμου, για αυτό που κατήγγειλε ο Γιάννης Ερυφηλίδης όσον αφορά τον τίτλο του μεταπτυχιακού της, μέσω του οποίου παίρνει ένα ποσό της τάξης των 65 ευρώ τον μήνα, λόγω αυτής της γνώσης που έχει λάβει με το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Θα πάρουμε και την άλλη άποψη, έτσι, στη διάρκεια της ημέρας και πιθανόν και το μεσημέρι θα το δούμε αυτό, για να ακούσουμε και τον Γιάννη Ερυφηλίδη τι λέει για το θέμα αυτό που συζητιέται σημαντικά. Μιλήσαμε και για την ενεργειακή κοινότητα. Είμαστε κοντά

0: να υπογραφεί αυτή η σύμβαση, δανειακή, είτε από την Alpha Bank είτε από το παρακαταθήκον και δανείων. Το παρακαταθήκον συνήθως είναι πιο χαμηλό το επιτόκιο. Τέλος πάντων, θα το δούμε και αυτό. 20 εκατομμύρια μπορεί να χρειαστεί για να φτάσουμε 15-16 με τις εκπτώσεις για να στηθεί αυτό το ενεργειακό πάρκο, το φωτοβολταϊκό πάρκο, επάνω εκεί στα όρια Λιμιά Βουνοχώρη. Και από τότε όταν θα αρχίσει να λειτουργεί, θα αρχίσει και η μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων που μπορούν αυτά τα χρήματα να κατευθυνθούν σε άλλες δομές, υποδομές, όπως για παράδειγμα η άσφαλτος, το δίκτυο, το οδικό. Λοιπόν, πάμε τώρα, στις διαφημίσεις, να πούμε ότι και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στο Νεκτόριο της Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δες τα και ζήστα όλα στο energyoutloud.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ακόντισμα, Πολυχώρος Πολιτισμού, Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική,
8: Διάφανη ενημέρωση.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

Γιούχου, τραγουδήσανε εδώ με τον Διονύση Σαββόπουλο. Μέρες καλύτερες αρθούν. Εδώ υπάρχει ένας στίχος μαγικός του Νιόνιου που περιγράφει πραγματικά μέσα σε λίγες λέξεις την κατάσταση, έτσι τη φιλοσοφία με την αριστερά στη χώρα μας γενικότερα. Έτσι, από τον Εμφύλιο μέχρι και τώρα που λέει και εμείς που αριστερίζαμε, τι τάχα ήταν το λάθος. Εφιάλτης ήταν το είδωλο, αλήθεια όμως το πάθος. Πραγματικά σπουδαίος, σπουδαίος στίχος από τον μεγάλο, από τον τεράστιο Νιόνιο, τον Διονύση Σαββόπουλο. Λοιπόν, σε αυτά τα περίπου 10 λεπτά που έχουμε,

μέχρι και το κλείσιμο και τη σημερινή εκπομπή, να πάμε λίγο να αναφερθούμε και σε κάποια άλλα τοπικά νέα που δεν προλάβαμε να τα αναφέρουμε, να τα σχολιάσουμε στο πρώτο κομμάτι. Θα πάμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Ναι, μπορείς να το πεις. Είχαμε δύο περιστατικά. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι σοβαρό ό,τι έχει να κάνει με την ανθρώπινη ασφάλεια. Είχαμε ένα περιστατικό, ένα τροχαίο που έγινε στο δρόμο προς το παλιό, λίγο πριν τη στροφή της Τόσκα, όπου ένα αυτοκίνητο, αυτό έγινε το Σάββατο, ένα αυτοκίνητο για κάποιο λόγο εξετράπη της πορείας του, χτύπησε, μιλάμε έτσι, κατεύθυνση από Καβάλα προς παλιό, χτύπησε πρώτα στα βράχια δεξιά, μετά ανατράπηκε και έφτασε και μέχρι και την νησίδα, τη διαχωριστική νησίδα. Ευτυχώς όμως, αυτό είναι το σημαντικό, ο οδηγός προφανώς φορούσε ζώνη ασφαλείας, να το πούμε, και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί από το ανατραπέν αυτοκίνητο, γιοταχή. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την υγεία του, και αυτό είναι το σημαντικό. Βεβαίως κλήθηκε εκεί και η τροχέα, είχαμε το ένα ρεύμα προς την κατεύθυνση στο παλιό, έκλεισε για ένα διάστημα έτσι, που έγινε το περιστατικό αυτό. Προσοχή, και εδώ πάντα λέμε και το συνεχίζουμε και το τονίζουμε, το σημαντικό είναι η μειωμένη ταχύτητα. Αν υπάρχει, μπορείς να προλάβεις πάρα πολλά ακόμα και να σου φύγει λίγο το τιμόνι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες, επαναλαμβάνω, αλλά και να σου φύγει λίγο το τιμόνι, μπορείς να το επαναφέρεις. Αν η ταχύτητα είναι μεγάλη, οι πιθανότητες για αυτό να το επαναφέρεις στον δρόμο, στην νησιάδα δηλαδή, όλο και λιγοστεύουν. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, είχαμε ένα περιστατικό στην Θάσο, εκεί πίσω στον ποτό, όπου το μεσημέρι της Κυριακής, στη θαλάσσια περιοχή του ποτού, είχαμε μια αναστάτωση όταν εκμισθωμένο, λέει, σκάφος στο οποίο επέβαιναν 6 Ρουμάνοι ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λιμενική αρχή Θάσο ενημερώθηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου της ελληνικής ακτοφυλακής και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσε άλλο σκάφος της εταιρείας εκμίσθωσης, καθώς και το ιστιοφόρο Κόσμος με σημαία Τουρκίας, τα οποία εντόπισαν το ανατραπέν σκάφος και περισυνέλεξαν με ασφάλεια τους 6 επιβαίνοντες. Οι αλλοδοποί μεταφέρθηκαν στη στεριά, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να διακομιστούν στο κέντρο υγείας ή περαιτέρω. Το εκμισθωμένο σκάφος ανελκύστηκε στη συνέχεια με ασφάλεια στο λιμάνι των Λιμεναρίων, ενώ από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Για τα ακριβή αίτια αυτού του ατυχήματος υπάρχει προανάκριση που διενεργεί το πρώτο λιμενικό τμήμα της Θάσου του κεντρικού λιμενοχείου της Καβάλας. Μάλιστα, αυτά και για τα αστυνομικά, να τα πούμε έτσι. Τώρα, να πούμε, να ανοίξουμε ένα φάκελο, τον γνωστό φάκελο των προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης, γιατί και για σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχουμε αρκετές τέτοιες παρεμβάσεις. Σήμερα λοιπόν έχει ξεκινήσει 20 του μηνός δηλαδή, στις 8 και θα φτάσει μέχρι και τις 10. Διακοπή ρεύματος στην Καβάλα, στο τμήμα περιοχής κοντά στις οδούς Περικλέους, Νοταρά, Μηδίας και Κάνιγκος. Επίσης σήμερα 8 με 2 διακοπή ρεύματος στην Καβάλα, τμήμα οικισμού στην περιοχή Βασιλάκη, πριν τις Κεραίες. Αύριο, εδώ το συγκρατούμε αυτό για τις αυριανές, για την αυριανή ημέρα, διακοπή ρεύματος 8 με 8.30, ένα μισάωρο. Διακοπή ρεύματος στο παλιό, από Αλτσίνα έως Δημοτικό Σχολείο. Επίσης, διακοπή ρεύματος στις οδούς 3 Στραπεζούντος, Συνόπιση Ηράκλειας, Τέρμα Μιντέου, Τέρμα Παφλαγωνίας, Εργατικές Κατοικίες Νεαπόλεως, Δασαρχείο Καβάλας, Παιδόπολη Καβάλας, Έκτο Γυμνάσιο, Κτίριο ΕΚΑΒ και Παραλία Μπάτης. Επαναλαμβάνω, ένα μισάωράκι αύριο το πρωί. Αυτό. Εδώ είναι περισσότερο, αυτές οι οδοί είναι εκεί στην συνοικία της Νεάπολης. Αύριο επίσης, διακοπή ρεύματος 8 με 1 στο παλιό, η περιοχή από το Δημοτικό Σχολείο έως την έξοδο του οικισμού προς Νέα Ηρακλίτσα. Αυτό είναι το δύσκολο. 8 με 1
Το μισό χωριό δηλαδή.

Δηλαδή, ο μισός οικισμός. Αύριο 21 του μηνός, διακοπή ρεύματος 8 με 2, ακόμα χειρότερα αυτά, στη Νέα Καρβάλη, η περιοχή κοντά στις οδούς Καραμαλή, Βενιζέλου, Αγίων Αναργίων και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Ενώ μεθαύριο, αν θα το πούμε και αυτό, αλλά θα το κλείσουμε, θα τα παρακολουθούμε βεβαίως. Μεθαύριο 22 του μηνός, 8 με 2, διακοπή ρεύματος, οικισμοί, Μελισσοκομείο Καραβαγγέλης, Σιδηροχώρη Δημαράς, Πυργοχώρη Μεσότοπος και οι αερδευτικές και οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις κοντά σε αυτούς τους οικισμούς. Επαναλαμβάνω, 22 του μηνός, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Λοιπόν, πάει και αυτό, το αναφέραμε, το είχαμε έτσι στο μυαλό μας, να μην το ξεχάσουμε, γιατί πολλές φορές συμβαίνει. Το ξεχνάμε, το ετοιμάζουμε να σας το πούμε και δεν σας το αναφέρουμε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία της πόλης, είχαμε κάποιες αποφάσεις της Επιτροπής Κυκλοφοριακής, της Κυκλοφοριακής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας, αναφορικά με δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι εκεί στην περιοχή της πιάτσας του Τεταξή, το γνωστό 3660 στην πλατεία. Εκεί όπου υπάρχει εισήγηση να μειωθεί το εύρος της πιάτσας για να δημιουργηθεί μια αφετηρία με μίνι μπας του αστικού κτέλ της Καβάλας. Η Επιτροπή, εκεί στην οδό Δοεράνης δηλαδή, αποφάσισε θετικά να έχουμε δηλαδή τη χορήγηση 2 θέσεων στάθμευσης για μικρά λεωφορεία, τα μίνι μπας, και μάλιστα ομόφωνη ήταν αυτή η συμφωνία. Γιατί υπήρχε μεγάλη κουβέντα, έλεγαν οι ταξιτζίδες δεν χωράμε και εμείς και τα μικρά αστικά, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, ιδιαίτερα στην οδό Κουντουριώτου, είναι σημαντικό να έχουμε μια αφετηρία σε εκείνο το κομμάτι της πλατείας, για να μην περνάνε αυτά τα λεωφορεία, έστω και δύο, μικρό κέρδος, να το έχουμε, για να μην έχουμε την έναρξη του λεωφορείου, μάλλον του δρομολογίου, από το Τελωνείο να περάσει στην Κουντουριώτου και να βγει στην Ομονίας για να πάει στην πλατεία και βεβαίως στον προορισμό του. Τώρα θα είναι από την πλατεία και αυτό είναι κέρδος σημαντικό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η επιτροπή αυτή, η Κυκλοφοριακή Επιτροπή, απέρριψε το αίτημα τόσο της Δημοτικής Αστυνομίας όσο και της Τροχέας της Καβάλας για κατάργηση της στάσης λεωφορείου εκεί ψηλά, λίγο πριν το κυκλικό, στην Κουντουριώτου. Αυτό ήθελαν και η Τροχέα και η Δημοτική Αστυνομία, γιατί αυτό πιστεύουν, η στάση δηλαδή, πιστεύουν ότι δημιουργεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα εκεί, στο πιο προβληματικό μέρος, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κουντουριώτου. Το αιτιολογικό για την απόρριψη αυτής της πρότασης ήταν ότι αυτή η στάση χρησιμοποιείται από πάρα πολύ κόσμο. Και βεβαίως δεν αλλάζει κάτι. Αυτό που μπορεί να αλλάξει, αφού δεν καταργείται η στάση, είναι να υπάρξει αστυνόμευση στο σημείο που υπάρχει η στάση, γιατί λίγο πριν από αυτήν υπάρχει μια εσοχή. Εκεί κάποιοι το χρησιμοποιούν για μόνιμη στάθμευση. Αν αυτή η εσοχή, όλο αυτό το κομμάτι μείνει ανοιχτό, μπορεί το λεωφορείο, είτε είναι αυτοαστικό είτε υπεραστικό, να κάνει στην άκρη και έτσι να συνεχιστεί η ροή η κυκλοφοριακή, ακόμα και αν έχουμε σταθμευμένο ή μάλλον να είναι στην άκρη για να πάρει κόσμο, να συνήθως παίρνει, δεν αποβιβάζει κόσμο εκεί, το λεωφορείο για να συνεχίσει το δρομολογιό του. Άρα λύσεις υπάρχουν για αυτό το θέμα και επίσης να πούμε ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας και αυτή γνωμοδότησε αρνητικά στην πρόταση έτοιμα της Τροχέας και της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς λέει δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά στοιχεία, δηλαδή φόρτι οχημάτων, καθυστερήσεις, ροές πεζών, όλα αυτά θα προκύψουν από αυτή την περίφημη κυκλοφοριακή μελέτη που την περιμένουμε να ξεκινήσει και δεν θα είναι μια μελέτη που θα είναι κάποιων εβδομάδων ή μηνών, θα είναι μια μελέτη που θα καλύψει όλο το χρόνο. Θα μετριέται δηλαδή η κίνηση όλο το χρόνο για να έχουμε μια συνολική εικόνα για το τι επικρατεί στο σημείο το πλέον προβληματικό. Πάει και αυτό, το είπαμε. Τώρα, να πούμε ότι, και θα κλείσουμε, στις 11 Αυγούστου θα γίνει, προγραμματίζεται να γίνει ο διαγωνισμός για
στο Κηλικείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας.

Τώρα ο κόσμος και οι εργαζόμενοι εκεί εξυπηρετούνται από 3 μηχανήματα αυτόματα, δηλαδή για νεράκια και καφέδες και κάποια άλλα τέλος πάντων προϊόντα για κάποιο σνακ. 11 λοιπόν Αυγούστου ο διαγωνισμός. Ο προηγούμενος εκμεταλλευτής του μισθωτής μάλλον, συγγνώμη, του Κυλικίου έδινε 19.000 το μήνα, παρακαλώ, για να έχει αυτό το να λειτουργήσει αυτό το Κυλικείο. Το ποσό ήταν τεράστιο και όπως προέκυψε δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί και αποβλήθηκε από το χώρο. Βεβαίως υπάρχουν και τα χρέη. Εδώ να πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί ο διαγωνισμός να είναι μικρότερος από τις 13.500 που ήταν ο προηγούμενος διαγωνισμός. Ξεκινάει από 13.500. Αν είναι άγωνος, τότε θα πέσει σύμφωνα πάντα με τον νόμο αυτό το ποσό. Άρα στις 11 Αυγούστου με αυτό το ποσό θα ξεκινήσει. 13.500. Ο άλλος το πήγε 19. Δεν ξέρω αν κάποιος το χτυπήσει με 13.500 και το κερδίσει ή αν κριθεί άγωνος ο διαγωνισμός προκειμένου να πέσει το μίσθιο. Πάντως έτσι είναι τα πράγματα, τα δεδομένα στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στις 9.30, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς βεβαίως θα τα πούμε στις 12 στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε να είστε καλά.

Πριν το σας αποχαιρετήσουμε, βεβαίως έχουμε μελήσει και πρέπει να το διορθώσουμε. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το Startup Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E. Και μαζί με Κίνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα αυτά από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα σε γεμίζουν με ενέργεια αυτό το καλοκαίρι.

0: το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
6: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
5: Grand Chalet Care.
6: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
5: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
7: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταυτί.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα 88,6.

0: αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
4: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν ως τη γέφυρα Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αχαρνών προς την Ιερά Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλίσσο στον κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του γηπέδου Καραϊσκάκη. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ανοιχτές σήμερα και για όσο χρειαστεί. Έως και τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσχες εφηλείας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο ΆΚΑ πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ. Σκοπός είναι να το μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το ΆΚΑ, όπου βρέθηκε προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου. Αναφερόμενο συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Μιλώντας στην ΕΡΤ και ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Υπογράμμισε ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου θα συνεχίσουν να υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι. 2 νεκροί και 1 σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού στη Φωκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 35χρονος και μία 55χρονη, ενώ ένα ακόμη άτομο 60 ετών τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνά αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο των νέων εκατέρωθεν πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 90,9 δολάρια καταγράφοντας αύξηση 3,22%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο 2,7% στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει, ακόμη και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Τουρνάρας εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 3% υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης λόγω της υπερβάλλουσα ζήτησης. Τόνισε ότι η λύση δεν είναι να μειώσει τη ζήτηση, αλλά να αυξήσει την προσφορά, αίροντας όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων στη χώρα σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Ένα σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου.

0: νοσοκομείου για τον τραυματισμό μιας 15χρονης. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010, στέφθηκε η Ισπανία καθώς νίκησε χθες την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Χαρακτηριστική στιγμή όταν ο πρόεδρος της FIFA παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός. Τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στην Ελβετία. Η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, ωστόσο η Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 2-0 σετ κατακτώντας τον τίτλο του Athens Open. Πρωταθλήτρια στο Eurobasket κάτω των 20 αναδείχθηκε η Σλοβενία επικρατώντας 84-65 τη Σερβία στον τελικό που διεξήχθη στη Λουμπλιάνα. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στην 5η θέση μετά την νίκη της με 73-56 απέναντι στην Τουρκία.
3: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ο Παύλος είναι σε διακοπές, οπότε θα κυλήσει η εβδομάδα με μένα. Αγαπητοί μου κύριοι και κυρίες και αγαπητές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεπώς ξεκινούμε.

Συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά που πήρε τίτλο μετά από πολύ καιρό. Μακάρι να σηματοδοτήσει την επιστροφή του στο άθλημα, αλλά κυρίως την αυτοπεποίθησή του ότι μπορεί να τα καταφέρει και την αυτοοργάνωσή του. Εδώ τα πράγματα αφορούν τον ίδιο, τον εαυτό του, στη σχέση του με τους γονείς του, είναι τόσο ευδιάκριτο το θέμα, με τον πατέρα του, με τη μαμά του κτλ. Το αφήνω στην άκρη γιατί τα προσωπικά δεν μπορώ να επισέλθω, δεν είναι δουλειά μου. Να συγχαρώ επίσης τη Μαρία Σάκαρη, μπορεί να μην τα κατάφερε στον τελικό, αλλά έφτασε μέχρι το τελικό σε αυτήν την αθηναϊκή διοργάνωση του τέννις. Επιτέλους να μπει και η Αθήνα, να μπει και η Ελλάδα, εν πάση τόσο, σε μια διεθνή οργάνωση, ενώ σε ένα περιβάλλον διεθνών αγώνων, σε ένα τουρνουά αγώνων τέννις. Και μετά από αυτό το πολύ ωραίο έτσι, ο τραγούδι που μας βάζει στο τρίτο μέρος της συνάντησής μας, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω τη δεύτερη παράγραφο, το δεύτερο κομμάτι να το πω έτσι, από το άρθρο του Μέτρ Τάκη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος επί της ουσίας ζητάει και μια συγγνώμη από το κοινό για την δεύτερη ματιά του, τη σκέψη του για την Οδύσσια.

Ωραίο τραγούδι, σε ξυπνάει. Με κίνδυνο να διαψεύσω τον εαυτό μου, γράφει ο Μέτρ, που κατέκρινα ως απόπειρα εξημέρωσης από την πολιτική ορθότητα τη μαύρη του Ελένη, εν τέλει σκέφτομαι ότι έχει ενδιαφέρον ότι ο Όμηρος και η Οδύσσια του γίνονται ταινία που απευθύνεται στο μεγάλο κοινό. Δεν έχω δει την ταινία, δεν ξέρω αν θα τη δω. Προτείνω να τη δεις, αγαπητέ μου Τάκη. Οπότε μπορώ ακόμη και σήμερα να διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Όμως δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει το γεγονός ότι ένα κλασικό έργο της ελληνικής και της παγκόσμιας γραμματείας, ένας πυλώνας του πολιτισμού μας, προκαλεί ακόμη το ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ζουμί. Αυτό είναι απόλυτη ιστορία της Οδύσσειας. Συνεχίζω λίγο την συζήτηση που είχα νωρίτερα στις παραδέκα με τον Δημήτρη Δανίκα. Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να τρέξετε, για όσους και όσες δεν ακούσατε, να τρέξετε στον Δημήτρη Δανίκα στην συζήτησή μας από τις παρατέταρτο και μετά. Συνεχίζω όμως με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο στο δεύτερο κομμάτι του άρθρου. Μια ταινία που έρχεται να μας υπενθυμίσει τη δύστυχη μοίρα του κλασικού πολιτισμού στον σύγχρονο κόσμο. Όταν μαθαίνεις ότι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αμερικής αποκλείεται Όμηρος επειδή παραβαίνει τους κανόνες της πολιτικής ορθότητας. Όταν διαπιστώνεις πως ο κλασικός κόσμος δεν αποτελεί πλέον απαραίτητο στοιχείο της γενικής παιδείας. Όταν ο δυτικός πολιτισμός τον αντιμετωπίζει ως βάρος που δεν ξέρει πώς να το βολέψει στον πολυπολιτισμικό μας κόσμο, δεν μπορείς παρά να αντιμετωπίσεις με ανακούφιση την απόπειρα του Νόλαν. Αυτά τα μεγάλα έργα που τα αντιμετωπίζουμε πλέον μόνο ως αντικείμενα επιστημονικής ερεύνης, για δες πως ήταν κάποτε οι άνθρωποι και τι σκέπτονταν, συσσαγωγικά όλο αυτό, επιβίωσαν μέσα στους αιώνες επειδή οργάνωναν τη συλλογική ευαισθησία. Σήμερα οι περισσότεροι, συνεχίζει ο Θεοδωρόπουλος, ακόμη και όσοι τα διδάσκουν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, πιστεύουν πως ο πόλεμος έχει χαθεί και δίνουν μάχες οπισθοφυλακής ελπίζοντας την επιβίωσή τους. Δεν έχουν άδικο. Όμως απόπειρες σαν αυτή του Νόλαν αποδεικνύουν ότι οι ληστριγόνες και οι κύκλοπες εξακολουθούν να στοιχιώνουν τη φαντασία μας και ότι η περιέργεια του Οδυσσέα που τον παγίδευσε στις περιπλανήσεις του γονιμοποίησε έναν ολόκληρο πολιτισμό. Όσο για

0: Μαύρη Ελένη, ας την αποδώσουμε στον υπερβάλλοντα ζήλο του Νόλαν. Διότι όπως είναι σίγουρο ότι δεν υπήρξαν οι κύκλοπες, άλλο τόσο είναι πως η σπαρτιά της Ελένη ανήκει στη Λευκή Φυλή. Είναι όμως τόσο το εύρος της ταινίας που πιάνει όλο τον κόσμο, γιατί αυτό θα πει παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση γιατί είναι ο αμερικανικός κινηματογράφος παγκοσμιοποιημένος, γιατί ένα προϊόν θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Τι θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη? Η ταινιάρα του Νόλαν. Ποιο είναι το θέμα της ταινιάρας του Νόλαν? Η Οδύσσια. Ποια είναι η Οδύσσια? Όμηρος. Τι είναι ο Όμηρος? Ο Όμηρος είναι η κολόνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Θα μπορούσα να πω ο Όμηρος είναι αυτός που μας σώζει. Για να παραφράσω λίγο αυτό που έχει πει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, με τον οποίο ξεκίνησε η εβδομάδα μας σήμερα, 8 με 9 αν θέλετε να ακούσετε, για να είμαι ακριβής, 8 και κάτι με 9 και 3. 9 και 3 πήγε η ώρα όταν παρέδωσα για το διάλειμμα η συνέντευξή μας με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Όταν τελειώνει το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό των κυριών, ρωτούν τον τελικά τι μας έσωσε, κύριε διοικητά, όταν τελείωσε η συνέντευξή τους, λίγο πριν κλείσει η συνέντευξη που έδωσε στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, τελικά τι μας έσωσε, κύριε διοικητά? Και ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας στρέφει το βλέμμα του στον Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας μας έσωσε τότε από το να μας πετάξουν από την Ευρώπη. Κάτι ηλίθιοι στον τόπο, κάτι απατεώνες που υποδίονταν τους πολιτικούς. Δεν θέλω να βάλω το πολιτικός απατεών για να το κάνω πιο γλυκό το απατεών. Όχι, κάτι απατεώνες που σας κορόιδεψαν και σπεύσατε ευκόλως να δεχτείτε το ότι σας κοροϊδεύουν και σας περνούν για γίδια. Να με συγχωρείτε γιατί είμαι λίγο έτσι επιθετικός στους χαρακτηρισμούς, αλλά η ζωή με κάνει έτσι. Λοιπόν, και η ηλικία μου να σας πω την αίτη, όταν όσο μεγαλώνει κανείς τόσο πιο ελεύθερος νιώθει να μιλάει. Καταλάβατε, και επειδή δεν θέλω να ακολουθώ την χαλβαδέ δημοσιογραφία, προτιμώ μια δημοσιογραφία που έτσι να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, κάτι απατεώνες λοιπόν που υποδίθηκαν τους πολιτικούς σας είπαν και σπεύσατε να πείτε να βγούμε από την Ευρώπη και διάφορες δεν μην πω τι. Λοιπόν, αυτός ο Παρθενώνας μας έσωσε και αυτός μάλλον μας σώζει, παρά το γεγονός ότι όπως θα έγραφε ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, εμείς δεν μπορούμε να γυρίσουμε την Οδύσσια του Νόλαν, την Οδύσσια τη γυρίζει ο Νόλαν και αυτή είναι η διαφορά μας. Δηλαδή εμείς καρπούμεθα αυτόν τον πολιτισμό και μας κρατάει ορθίους, αλλά άλλος παίρνει την υπεραξία αυτού του πολιτισμού. Το είπε ο Δανίκας προηγουμένως. Σε τρεις πρώτες μέρες προβολής η ταινία έκανε 200 εκατομμύρια δολάρια. Αν γίνεται κατανοητό έτσι, και προφανώς θα περάσει τα δις αυτή η ταινία. Και αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, τώρα, προτού περάσω στον Ζαχαρία Ζούπη, που είναι ο πρώτος που είναι ο προσκεκλημένος μας για αυτήν την ώρα, κάνει προσπάθεια στο Πασόκ. Και λέει έχουμε πρόγραμμα. Μάλιστα. Μετά από 2 χρόνια περιπλανήσεων το Πασόκ, λαθασμένης πολιτικής πέρα για πέρα, πολιτικής πρακτικής, ανακάλυψαν ότι έχουν πρόγραμμα. Μάλιστα. Δίνω το λόγο στην κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί πάνω στην κυρία Διαμαντοπούλου θα οικοδομήσω ένα μικρό σχόλιο.
1: Την τελευταία εβδομάδα το Πασόκ μίλησε με τους μικρομεσαίους, ανακοίνωσε το πρόγραμμά του. Μίλησε με τους συνταξιούχους. Χθες έκανε το πρόγραμμα της παιδείας. Που εάν είχαμε κάνει αυτά που λέγαμε για την παιδεία τότε, δεν μιλούσαμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τώρα, γιατί θα ήταν αλλιώς τα δημόσια. Βάλαμε θέμα για την Άξο, για το λιμάνι, το οποίο πάνε να καταργήσουν στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, το λιμενικό ταμείο. Κάνουμε μια προσπάθεια για τους μελισσοκόμους και το μέλι. Μιλάω για τις τελευταίες μέρες, έτσι, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας. Μιλήσαμε για όλα τα αθλητικά κέντρα και ο τομέας μας αναφέρθηκε στα προβλήματα του ελέγχου τους. Είδαμε τους εξαγωγείς. Πήγανε οι άνθρωποι και είδαν το ελεκτικό συνέδριο σήμερα, γιατί μιλάμε για τη συνταγματική αλλαγή. Και μπορώ να σας πω άλλα 10 πράγματα. Δεν θα πετάξουμε λοιπόν καμιά μεγάλη ζαριά, ούτε θα βγάλουμε κανένα λαγό. Αυτό που κάνουμε, και θα το κάνουμε ακόμη πιο έντονα και όλο μες το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να έρθει ο Σεπτέμβρης, είναι να βρεθούμε μπροστά στα πραγματικά προβλήματα και στην κάθε ομάδα, γιατί πίσω από αυτά που σας είπα είναι άνθρωποι.
0: 2 παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι η υποδέστερη, η άλλη είναι η κεντρική. Αρχίζω με την υποδέστερη.

0: Δεν ολιώνω όταν η κυρία Διαμαντοπούλου μου εμφανίζεται σοσιαλίστρια ότι αν είχαν κάνει τέτοιο πρόγραμμα και είχαν αναβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια δεν θα χρειαζόμασταν αυτά τα μη κρατικά. Πεθαίνω ολιώνω όταν γίνεται αυτό το σέρβις του λαϊκισμού. Αν την είχα εδώ απέναντί μου θα έλεγα κυρία Διαμαντοπούλου, όχι κι εσείς. Το καταλαβαίνω όλοι οι υπόλοιποι, πουλήστε λαϊκισμό, πουλήστε εμπόρευμα, αλλά όχι κι εσείς. Δηλαδή νιώθω, ρε παιδί μου, ένας δεν υπάρχει, ένας που να είναι κανονικός, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Έχει φτιάξει μια σειρά προγραμμάτων, έχει πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ μάλιστα. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα, ξέρει κανείς? Εγώ δεν ξέρω, ας πούμε. Δεν θα υποδηθώ εδώ τώρα τον αυτό να, ότι θα καθίσω να διαβάσω όλα τα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ. Να με συγχωρείτε, μάλλον δεν θα το κάνω. Αν πούμε την αλήθεια, δεν θα το κάνετε κι εσείς. Θέλετε όμως να ξέρετε, και εγώ θέλω να ξέρω τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τους μικρομεσαίους, παιδί μου? Μία πρόταση. Δύο το πολύ. Δύο το πολύ. Τι λέει για την δημόσια εκπαίδευση, για όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν τόσα εργαλεία σήμερα. Βρίθουμε εργαλείων. Θες TikTok, θέλεις Insta, θέλεις X, θέλεις Facebook. Χάθηκε ο κόσμος, κυρία Διαμαντοπούλου, όλοι μαζί να αναθέσετε εκεί σε 3-5 παιδιά νέους που έχετε εθελοντές ή επαγγελματίες, πάρτε επαγγελματίες, να σας κάνουν κάρτες, να σας κάνουν να οπτικοποιήσουν με έναν τρόπο τις προτάσεις, να ξέρουμε το ΠΑΣΟΚ για την ανώτατη εκπαίδευση λέει. Μία πρόταση, όχι 10. Γιατί δεν θα καταστημάται κανείς. Δηλαδή, σας βλέπω, παλεύετε να πείτε, έχουμε προτάσεις. Ποιες είναι αυτές τις προτάσεις? Δηλαδή, τι λέτε, τι λέει το ΠΑΣΟΚ σήμερα? Έχουμε προτάσεις. Okay. Ζαχαρία Ζούπης, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έγραψες προχθές, την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, τα αποτελέσματα της έρευνάς σου για το Liberal, έτσι?
1: Ναι.
0: Και το δεξιά. Πιο εμβρυθής ανάλυση της κεντροδεξιάς δεν έχει υπάρξει ως τώρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητέ μου φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Μία περίληψη δημοσιεύεται σήμερα, αλλά να πω εκεί στον εκδότη Θανάση Μαυρίδη να ξαναβάλει με έναν τρόπο κάπου το άρθρο σου αυτό, γιατί το ψάχνα και το βρήκα. Στο πορτφόλιό σου δεν είναι. Κοίταξε
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, δεν είναι και πρέπει.
1: Η πλήρη ανάλυση.
0: Η πλήρη ανάλυση δεν είναι. Σήμερα έχεις μια περίληψη της πλήρους αναλύσεως, ναι, αλλά ναι. Έχεις κάνει μια πολύ ωραία δουλειά που πρέπει να διαβαστεί για όσους ενδιαφέρονται για την κεντροδεξιά. Έτσι, για όσους δεν λέω. Όσοι είμαστε. Λοιπόν, ορίστε λοιπόν. Σε ακούμε τώρα. Γι' αυτό σε κάλεσα. Για να μιλήσουμε επί της ερεύνης αυτής. Ορίστε.
1: Καταρχάς, η έρευνα εδραιώνει, ας πούμε, και πάλι την άποψη, την οποία είναι γνωστή, ότι η κεντροδεξιά συνεχίζει να έχει μια πολιτική κυριαρχία. Έχει τα προβλήματά της, έχει τα λαβώματά της, έχει μια πολιτική κυριαρχία.
0: Πώς το είπες, όχι λαδώματα, λαβώματα, έτσι?
1: Λαβώματα, ναι, της πληγίας.
0: Αστεία.
1: Ζούμε και σε περίεργες.
0: Αστεία, όχι, γι' αυτό σου λέω, γιατί ακούστηκε κάπως, θέλω να το διευκρινίσω. Είναι μικρή διαφορά μεταξύ του Β' και του Δ', αλλά εσύ είπες λαβώματα ή χρησιμοποίησες το Β', εντάξει.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά η κυριαρχία αυτή αρχίζει και εδραιώνεται από όσα ζήσαμε την τελευταία δεκαετία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σήμερα, αν δεν δούμε τι προηγήθηκε την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Και δύο παραγράφους σου χρησιμοποίησα στη συζήτηση που είχα σήμερα το πρωί στις 8 και κάτι με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Δύο από τις προτάσεις, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγεις. Για πάμε λοιπόν. Αλλά υπάρχει και έλα στην αντίφαση. Ναι, λέμε ότι και το δεξιά είναι ένα πράγμα συγκροτημένο που έχουμε μπροστά μας, αλλά ποιο είναι η αντίφαση εκεί, ποιο είναι το ζόρι της και το δεξιάς?
1: Ωστόσο, αυτή δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε ως ότι θα ισχύει στο έπακρον, αν δει τους κινδύνους τους οποίους έχει μπροστά. Καταρχάς, σε μεγάλο βαθμό αυτή οφείλεται η κυριαρχία στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και στην έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης. Στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και στο ότι φαίνεται ακόμα να είναι η μόνη δύναμη που συμφωνεί, διαφωνεί. Κάποιος έχει ένα σχέδιο.

0: για το μέλλον. Αυτά φαίνεται μαζί με τη σταθερότητα και την κυβερνησιμότητα ότι ήταν οι παράγοντες οι οποίοι έχουν επιδράσει στην εικόνα αυτή. Και πρόσεξα, ενώ το 25% σήμερα είναι ικανοποιημένο αυτή την κυριαρχία, σαν αποτέλεσμα διαφόρων προβλημάτων που θα αναφέρουμε, το 46% της κοινής γνώμης πιστεύει ότι η κεντροδεξιά σίγουρα ή μάλλον θα συνεχίσει να κυριαρχεί τα επόμενα χρόνια.
1: Κάτι που λέμε, διακοπή, συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζαχαρία Ζούπης, Opinion Poll, η εταιρεία στην οποία εκπροσωπεί τώρα ο κύριος Ζούπης. Διάλειμμα.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Για να συνεχίσω το μήνυμα, η χρηματοδότηση αφορά ποσά έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού και έως 10 εκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και παρέχεται, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο λόγω εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σε ποσοστό έως 80%, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα πρώτα 2 έτη, συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησης και διάρκεια από 2 έως 12 έτη ανάλογα με τη μορφή χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων έως το ύψος της μεταμόρφωσης ανατμήματα, καθώς και στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το όριο των 90.

0: 50 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνά αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent, στον απόϊχο των νέων εκατέρωθεν πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 90,9 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 3,2%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο 2,7% στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο ΟΑΚΑ πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ. Σκοπός είναι να το μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο που βρέθηκε νωρίτερα σήμερα, προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμισή του. Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η χώρα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στους πανηγυρισμούς που έγιναν στην Ισπανία, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Ο 13χρονος ήταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, όταν το πάνω μέρος της κατασκευής που είναι στο κέντρο αυτού αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Η ήττα της Αργεντινής σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια χθες το βράδυ στο κέντρο του Buenos Aires. Σε 12 συλλήψεις και προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δύο παρατηρήσεις πρωτού συνεχίσουμε την συζήτηση, μας με τον Ζαχαρία Ζούπη. Πρώτα απ' όλα αδίκησα το liberal.gr, αδίκησα το site διότι εγώ φταίω. Κακώς δεν το είδα. Στο site, αγαπητέ Ζαχαρία, έχουν ολόκληρο αφιέρωμα για την κεντροδεξιά. Λοιπόν, και εκεί δημοσιεύονται
2: όλα τα κείμενα.
1: Ναι, όλα τα κείμενα. Φταίω, δεν το είδα εγώ. Ναι, και είναι εκεί και η έρευνά σου και όλοι όσοι έχουν αρθογραφήσει.
2: Είναι πολύ ενδιαφέροντα άρθρα.
1: Και άρθρα για την κεντροδεξιά, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, οπότε ανάμεσα στα άρθρα και στους προλόγους των άρθρων και στο σκέλος πολιτικής είναι το άρθρο σου. Λοιπόν, πάμε.
2: Λοιπόν, λέγαμε για τις αντιφάσεις. Μια αντίφαση λοιπόν είναι ότι ενώ οι μισοί περίπου πολίτες θεωρούν ότι η κεντροδεξιά θα συνεχίσει να κυριαρχεί τα επόμενα χρόνια, ο ένας στους τέσσερις αξιολογεί θετικά τη σημερινή της κυριαρχία. Και αυτό συνδέεται με συγκεκριμένα προβλήματα που φθείρουν κατά κάποιο τρόπο την κυριαρχία της. Είναι η ακρίβεια, το κόστος ζωής κυρίως. Έχει ανέβει η διαφθορά στις επιλογές και το ότι εάν εμφανιστεί ισχυρή αντιπολίτευση βέβαια στο μέλλον, όπου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Η δεύτερη αντίφαση είναι ότι η βασική απειλή μέχρι και τώρα που μιλάμε και μετά την ίδρυση δύο νέων κομμάτων, και ενώ περιμένουμε και πιθανά από ό,τι φαίνεται και ένα τρίτο, δεν προέρχονται τόσο από το πολιτικό πεδίο. Δηλαδή δεν φαίνεται οι ίδιοι πολίτες να θεωρούν ως βασικό κίνδυνο για αυτή την κυριαρχία τόσο την ενίσχυση της αντιπολίτευσης όσο τα προβλήματα που ανέφερα. Ακρίβεια, εισοδήματα, διαφάνεια και βέβαια τη φθορά που υπάρχει σε κάθε κυβέρνηση η οποία είναι 7-8 χρόνια, τα φαινόμενα κόπωσης ή και μειωμένων αντανακλαστικών. Το τρίτο σημείο το οποίο έχει μία αντίφαση, αυτή η κυριαρχία εδραιώθηκε μετά το 15 σταδιακά, εξέφρασε τη σταθερότητα, η οποία είναι και το ισχυρό της σημείο, μία σιγουριά ότι κάπου πάει η χώρα. Ωστόσο, ας μην ξεχνιόμαστε, οι πολίτες κρίνουν με βάση το παρόν και τις προσδοκίες για το
1: μέλλον.
2: Για το μέλλον.
1: Εννοείται.
2: Και θα έλεγα ότι ένα ισχυρό ζητούμενο πέρα, δηλαδή μαζί με τον απολογισμό που γίνεται όλο αυτό το διάστημα και φαντάζομαι θα γίνεται, αυτό που χρειάζεται είναι το αφήγημα, οι 5 δεσμεύσεις να το πούμε απλά, ότι εάν τρίτη

0: θητεία, τι θα αλλάξω στην Ελλάδα. Αυτό περιμένουν οι πολίτες. Όπως το περιμένουν και αυτά άλλα κόμματα, αλλά δεν το βρίσκουν, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό δεν έχει θεμελιωθεί μια εναλλακτική πρόταση σοβαρή διακυβέρνηση μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Αυτό συνδέεται και με την επαφή και με την εκπροσώπηση των νέων ηλικιών. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή, από το... Έβλεπα τις εκλογές, τα exit poll του 23. Από αυτά που πήρε η Νέα Δημοκρατία τα ποσοστά στις ηλικίες 17, 24, 25, 34, αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις βρίσκουμε περίπου τα μισά ποσοστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη εκεί η φθορά από τις άλλες
1: ηλικίες. Τι ζητούν οι άνθρωποι, τώρα πάμε στο τι ζητούν και κυρίως η έμφαση στους νέους. Μισό λεπτό, εδώ το έχεις γράψει έτσι με μαύρα γράμματα που λέμε με τα bold. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λες, παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι πολίτες δεν ζητούν μια περισσότερο ιδεολογική ή συντηρητική κεντροδεξιά. Γιατί ακούω διάφορους τώρα που μιξοκλαίνε τι θα γίνει με τους δεξιούς και την πατριωτική δεξιά και διάφορα τέτοια παραμύθια, τώρα δεν απασχολούν κανέναν όλα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λες εσύ, αντίθετα προκρίνουν έναν συνδυασμό φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων κόμμα, κοινωνικής ευθύνης κόμμα, πατριωτισμού και αποτελεσματικής διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Ναι, και μάλιστα οι νέοι με έναν πραγματισμό που τους διακατέχει. Γιατί θα είναι λάθος αντίληψη να πούμε ότι δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή τους, για το παρόν και το μέλλον. Σε αυτά τα προκρίνουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή απομακρύνονται από ιδεολογικές διαφορές. Σκέψου ότι στους ανθρώπους μέχρι 35 ετών σχεδόν ένα 30% απαντά όταν τους ρωτάμε αυτοκαθορίζεστε δεξιοί, αριστεροί, κεντροαριστεροί, τι τέλος πάντων. Μας απαντά δεν νομίζουμε ότι έχουν και τόσο ρόλο αυτές οι ιδεολογικές διαφορές. Άρα ζητάνε αποτελέσματα για τη ζωή τους και σχέδιο για το μέλλον πάνω σε αυτό το μείγμα που ανέφερες και εσύ πριν.
1: Ναι. Άρα αυτό που ζητάνε από τον Μητσοτάκη επί της ουσίας, εγώ βλέπω να πάμε να βγάλουμε μια, όπως έλεγα προηγουμένως προς την κυρία Διαμαντοπούλου, στην οποία, επειδή μου γράφουν κάποιοι ότι την εκτιμούσες, μου λένε ότι την έχεις περί πολλού, μα την έχω περί πολλού, απαντώ σε έναν ακροατή εκεί που μου κάνει ειρωνία. Βεβαίως και την έχω, και αυτό επειδή ακριβώς επειδή της έχω ιδιαίτερη εκτίμηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δεν θέλω να πηγαίνει με τον εσμό των λαϊκιστών. Γι' αυτό και την ξεχωρίζω από όλο το υπόλοιπο πράγμα. Και όταν λέω λαϊκισμό, δεν εννοώ μόνο τον πασοκικό ή τον του Τσίπρα του λαϊκισμού, εννοείται και τον νεοδημοκρατικό λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός είναι το ίδιο παντού. Λοιπόν, άρα, Ζαχαρία μου, αυτό που ζητάμε οι περισσότεροι, και να συνταχθώ και με τους νέους που η ζωή είναι μπροστά τους, τόλμησε φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, Πρωθυπουργέ. Άνοιξε την αγορά, μην την κλείνεις.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, μην την κλείνεις γιατί την έκλεισες, αλλά άνοιξε την, καλέ μου, άνοιξε την. Δηλαδή, πώς να το πω, κι άλλοι, τι να πω, σε κάθε τομέα. Το έλεγε, τόσο καθαρά το είπε σήμερα ο κύριος Στουρνάρας. Ο κύριος Στουρνάρας, επί της ουσίας, όπως το έλεγε, ξανά άκουγα πάλι σαν να είχα στο μυαλό μου, μου επανέφερε στο μυαλό αυτό που πρωτοείπε αυτός ο Τόμσεν, το θυμάσαι τον Πόουλ Τόμσεν που ήρθε, τι είπε? Ανοίξτε την αγορά να έρθουν και άλλοι να επενδύσουν. Βεβαίως.
0: Εν ολίγης, Αριάν, μου επιτρέπετε.
1: Και κλείνω, Ζαχαρία μου, και βεβαίως ο σοβιετικού τύπου καπιταλισμός στην Ελλάδα των 5-10 επιχειρηματιών είπε: είναι δυνατόν, εμείς είμαστε εδώ. Παρακαλώ, ορίστε, δικό σου.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Θα έλεγα δηλαδή αυτό, θα το συνόψα και ιδιαίτερα για την απαιτητικότητα των νέων ανθρώπων. Δεν θέλω από το κράτος γενικά να με βοηθήσει. Θέλω να μου δημιουργήσει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις να δημιουργήσω.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους φαίνεται αυτό. Και σε όλες τις ηλικίες παραγωγικές, αλλά θα έλεγα ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους.
1: Δεν θέλουν να γίνουν δημόσιοι πάλι τα παιδιά. Δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Θέλουν προϋποθέσεις. Μπράβο. Ακριβώς. Ανάπτυξη κτλ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά στις αξίες των ανθρώπων που επιλέγουν και το δεξιά, Ζαχαρία?
0: Κοίταξε, θα συνοψίσω.
1: Επειδή υπάρχει τώρα μια ιστορία ότι έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς να προωθήσει το.

0: το δεξιό χαρακτήρα και όλα αυτά. Δηλαδή, στον κόσμο που εσύ μετράς, που τους μετράς και ποιοτικά, αυτό εννοώ, ζορίζονται να δουν πόσο δεξιό. Δηλαδή, το δεξιόμετρο παίζει σημασία, έχει ρόλο ή όχι?
1: Πάρα πολύ λίγο σε πολύ μικρή ζώνη.
0: Μάλιστα.
1: Της κοινωνίας. Σου λέει, εγώ θέλω βιωτικό επίπεδο, ευκαιρίες, μεταρρυθμίσεις, κράτος δικαίου, κοινωνική συνοχή και ατομική ελευθερία, ατομική ευθύνη, που ειδικά η λέξη ατομική ευθύνη, ξέρεις πολύ καλά από τα ρεπορτάζ σου σε κάθε θέμα, είναι σχεδόν ενοχοποιήσιμη στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, η ατομική ευθύνη, μην τολμήσεις και μιλήσεις για την ιερή αγελάδα του εργαζόμενου και την ιερή αγελάδα της ατομικής. Ατομική ευθύνη δεν υπάρχει στον τόπο. Για όλα φταίει το κράτος. Εννοείται. Εγώ δεν φταίω ποτέ.
1: Ενώ είναι στις πέντε μαγικές λέξεις που αναδεικνύονται από την έρευνα. Σε αυτό που ζητάνε οι άλλοι. Σε επίπεδο αξιών. Και σε επίπεδο τι πρέπει να γίνει.
0: Να αναδειχθεί η ατομική ευθύνη, λοιπόν. Αυτό λένε.
1: Ατομική ευθύνη, ατομική ελευθερία. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δώσ' μου ευκαιρίες με μεταρρυθμίσεις. Με το πώς θα κάνεις τα πράγματα.
0: Άρα ο Μητσοτάκης,
1: να δημιουργήσω.
0: Άρα ο Μητσοτάκης δεν κρίνεται αν είναι λίγο δεξιός, πολύ δεξιός, καθόλου δεξιός ή τι είδους δεξιός είναι. Ας πούμε, καθόλου δεν μετράει τη δεξίλα του, όσο η υποχρέωσή του, αν θέλει να πάει παρακάτω, να τολμήσει μεταρρυθμίσεις. Και να πει από τώρα ποιες θα κάνει όμως. Δεν πρέπει να δεσμευτεί ή όχι?
1: Μα προφανώς το θέμα δεν είναι να κάνει έναν καλό απολογισμό. Το θέμα είναι.
0: Πες το έτσι, φίλε, γιατί εγώ αυτό ζητάω. Πες μας τι θα κάνεις για να σε ψηφίσουμε.
1: Ζητάς τρίτη θητεία. Ας πούμε ότι ήσουμε και ο πιο τέλειος. Τι θα μας κάνεις, γιατί να σε ξαναψηφίσουμε?
0: Σωστά.
1: Τι θα φτιάξεις τα επόμενα 4 χρόνια?
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Και αν θέλεις επικοινωνιακά, εδώ βλέπω και τη μεγαλύτερη δυσκολία μέχρι στιγμής από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία μου.
1: Να σε καλά.
0: Νομίζω για αυτή τη φάση τα είπες όλα. Νομίζω κλείνουμε για αυτή τη φάση. Δεν ξέρω, θα τα ξαναπούμε από τον Αύγουστο, πρώτο Θεός. Αλλά δεν ξέρω αν χρειαστεί μέσα στην εβδομάδα να επανέλθεις. Αλλά τα έχεις πει όλα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στο liberal.gr μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε. Και υπάρχει στήλη που αφορά στον προβληματισμό, στο διάλογο που έχει ανοίξει το liberal.gr για το μέλλον της κεντροδεξιάς. Και εκεί σε περίοπτη θέση, έσφαλα εγώ προηγουμένως που δεν το είδα και είπα ότι δεν υπάρχει, θα διαβάσετε την εξαιρετική έρευνα με ποιοτικών δεδομένων, όχι ποσοτικών. Τα ποσοτικά είναι εντάξει, φωτογραφία της στιγμής που λέμε. Ποιοτικών δεδομένων της Opinion Poll για την κεντροδεξιά στην Ελλάδα. Μια εξαιρετική έρευνα, έτσι όπως την αποτυπώνει ο Ζαχαρίας Ζούπης. Και το δεύτερο λάθος που έχω κάνει ως τώρα είναι ότι δεν είπα χρόνια πολλά Ηλία μου. Χρόνια πολλά Ηλία. Γερός, δυνατός, κάθε καλός, τον Ηλία απευθύνομαι, που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Να έχετε υγεία στη ζωή σας και να προχωρείτε. Ο Ηλίας Αντεπλής από εμάς εδώ χρόνια στην τεχνική διεύθυνση. Λοιπόν, διάλειμμα και έρχεται ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
0: Αλλά από την Εθνική υπάρχει κάτι ακόμη. Η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία αλλά και για να σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και για τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ταπαστούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Από το σόου του ημιχρόνου στο χθεσινό τελικό. Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber, έγινε της κόλασης.

0: Λογικά έπρεπε να κατέβει και ο πρόεδρος να κάνει ένα χορευτικό, γιατί έτσι κι αλλιώς ο ίδιος ήταν χθες στο σόου του τέλειου. Δηλαδή θα θυμόμαστε αυτόν τον τελικό του 2026 από έναν θείο ο οποίος δεν άφηνε την κούπα από τα χέρια του να τη σηκώσουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας που κέρδισαν τον παγκόσμιο κύπελο. Και ένας άλλος κύριος, ένας άλλος, δύο θείοι σκοτώνονταν και ένας έσπροχνε τον άλλον να κατέβουν από την εξέδρα που ήταν πάνω οι άνθρωποι που κέρδισαν το κύπελο. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Μα πόσο θίτσος. Τώρα είναι βέβαια μεγάλη ντροπή και κρίμα ολόκληρο κράτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που προσωπικώς τιμώ, υπολείπτομαι και διάφορα τέτοια, να εκπροσωπούνται σε επίπεδο προέδρου και ο πλανήτης από έναν θείο που δεν άφηνε την κούπα από τα χέρια του. Έλεος. Πόσο εγώ, ρε παιδί μου, άνθρωπος, έφευγαν όλοι να ήταν μόνος του και να κουνιόταν όπως η Λατινοπούλου να κάνανε σόου παρέα. Αντώνης Καρπετόπουλος, καλημέρα σας Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πρέπει να γράψει βιβλίο γι' αυτό, Αντώνη, για τον... ναι. Μόνο για αυτή τη σκηνή εκεί πάνω με τους θίτσους που σπόρχονται είναι ένα βιβλίο ολόκληρο. Φίλε, τι να σου πω.
1: Είναι αλήθεια, ναι. Αλλά φαίνεται ότι οι απονομές γενικά, Άρη μου, είναι ένα βιβλίο που μόλις δηλαδή. Και δημιουργούν και ένα...
0: Έχουν τέτοια σπροξήματα, έχουν ξαναγίνει.
1: Όχι, αλλά ναι. Σου θυμίζω ότι παραδείγματος χάρη ο Πούτιν τους είχε βάλει όλους να βρέχονται και είχε βάλει ένα δικό του που του κράταγε την ομπρέλα μόνο τον ίδιο στην απονομή του 18. Στην απονομή του 22 έπρεπε να ντυθεί Σαουδάραβας ο Μέση για να γίνει η απονομή, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να ανεβεί ο Σιήχης να κάνει την απονομή ο Αλφανή. Γενικώς δηλαδή στις απονομές γίνεται ο χαμός, αλλά είναι αλήθεια ότι ο Τραμπ τον έβαλε τον πύχη πολύ ψηλά για τον επόμενο. Τώρα δεν ξέρω δηλαδή. Ο βασιλιάς της Ισπανίας που θα είναι ο οικοδεσπότης τυπικά στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, τι μπορεί να κάνει, δεν ξέρω, να βγει με άλμαξες και τέτοια. Αυτοί δεν είναι και τέτοιοι βασιλιάδες οι Ισπανοί.
0: Ναι, τώρα μπορεί η Ισπανία μόνη της να σηκώσει τέτοια διοργάνωση μετά.
1: Όχι, όχι, δεν θα είναι μόνη της. Α. Θα είναι και η Πορτογαλία και το Μαρόκο.
0: Και το Μαρόκο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν το διοργανώσει, ξέρω το Μουντιάδ, ας πούμε, η Αυστραλία, ξέρω, η Αίγυπτος, ας πούμε, η Αίγυπτος, η Κίνα,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε το Μουντιάλ να το διοργανώνει μια ομάδα μόνη της. Και υπάρχει αυτή η Σαουδική Αραβία η οποία είναι να το διοργανώσει.

0: θυμάσαι υπήρχε εκείνη η περίεργη ιστορία όπου ήταν, είχε προκύψει ένα φάκελο που ήταν και η Ελλάδα μέσα στην διοργάνωση.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Ποτέ δεν μάθαμε ούτε πώς ξεκίνησε ούτε πώς τελείωσε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Σαουδάραβες και Σχεδόν δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους, έχω μεγάλες αμφιβολίες, ειδικά αν αυτά τα σχέδια για ακόμα περισσότερες ομάδες κτλ. Γίνεται πραγματικότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τότε έχουμε.
1: Πάντως εμένα δεν είδα πολλά μάτσα. Αυτά που είδα όμως τηλεοπτικά, δηλαδή οπτικά είναι, τι να σου πω, πάνω και από το FIFA το παιχνίδι, ενώ το... πώς το λένε, το ψηφιακό, αλλά νομίζω αλλάζει, πρέπει να αλλάξει και το, δηλαδή τώρα πια το Champions League μπροστά στην σκηνοθετική αντίληψη του Μουντιάλ, θα είναι βαρετό το Champions League.
0: Σε όλες προς σκηνοθετική αντίληψη έχεις απόλυτο δίκιο, δηλαδή οι σκηνοθέτες κάνανε όργια. Δηλαδή,
1: απίθανα πράγματα, ναι, πράγματα.
0: Το 2-1 των Αργεντίνων στο παιχνίδι με την Αγγλία, οι επιλογές των πλάνων είναι μία μικρού μήκους ταινία. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Μέσα σε ένα λεπτό, ας πούμε, σου δείχνει ο τύπος τα πάντα.
1: Ναι.
0: Με φοβερές επιλογές.
1: Μα σου ένιωθες ότι μπορείς να πιάσεις τον παίκτη που εκτελεί κόρνερ. Δηλαδή, τι να σου πω, τέτοιο πράγμα, έτσι, να είναι η κάμερα εκεί δίπλα του. Πόπα, απίθανο πράγμα, απίθανο.
0: Αυτό από αυτή την άποψη είναι πραγματικά τρομερό, όπως είναι τρομερό και. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση βέβαια, την κάνουμε άλλη φορά. Αυτό το πράγμα που γίνεται πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη και την παραγωγή των βίντεο, όπου φτιάχνουν πλέον βίντεο στα οποία εμφανίζονται τα πάντα, από ας πούμε γκολ που δεν πήγαν ποτέ, μέχρι διαιτητικές αδικίες. Εγώ σου απορώ με τα παιδιά, κάποια στιγμή θα μεγαλώνουν και θα βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα και δεν θα έχουν καμία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις την πραγματικότητα.
1: Από το ψηφιακό, από την ψηφιακή. Ναι. Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά το ποδόσφαιρο αντέχει, δηλαδή θέλω να πω ότι είδαμε.
1: Ίσως και ο άνθρωπος τότε, όταν δεν θα υπάρχουμε εμείς, να αναπτύξει άλλες ικανότητες για να μπορεί να μπαινοβγαίνει στην ψηφιακή και στην πραγματική πραγματικότητα.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Είδαμε πάντως δύο τελικούς, το μικρό και τον μεγάλο, που ήταν τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Και νομίζω ότι εγώ θα κράταγα αυτό έτσι στο φινάλε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για το φινάλε λέω ότι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, δηλαδή κέρδισαν οι Ισπανοί, δηλαδή κέρδισε το ποδόσφαιρο, κέρδισε η ομάδα γιατί προσπαθούσε να παίξει από την αρχή μέχρι το τέλος, η οποία έφτασε στην παράταση γιατί από την άλλη πλευρά υπήρχε ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, αν θέλεις και μια άμυνα ψυχωμένη κτλ, αλλά τίποτα άλλο. Και υπήρξε και μια αποθέωση του Μέση, αποδεσμευμένη ορθώς, χάρη της πραγματικότητας εν προκειμένου, από το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε, έχασε με την Αργεντινή το παιχνίδι, αλλά ο ίδιος είναι ένας μεγάλος νικητής. Δηλαδή η κρίση, ας πούμε, η τελική κρίση, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο χειροκρότημα, ας πούμε, όχι του γηπέδου μόνο, αλλά της ανθρωπότητας ποδοσφαιρικής γενικά στον Μέση, έπρεπε να είναι αυτού του είδους, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή να μην συνδέεται με την έκβαση του τελικού. Ο Μέση ήταν υπεράνω του παιχνιδιού χτες, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή το κομμάτι του, το δικό του, το έχει κάνει, οδηγώντας την Αργεντινή εκεί, είχε εισπράξει το μέγιστο, νομίζω, θαυμασμό του κόσμου και του έμενε ένα τελευταίο χειροκρότημα, ενδεχομένως πικρό για τον ίδιο, γιατί ο παίκτης παιδιά να κερδίζει, πόσο μάλλον ένας τέτοιος παίκτης, αλλά κατά τη γνώμη μου δίκαιο σε σχέση με τη γενικότερη καριέρα του. Δηλαδή έπρεπε κατά κάποιο τρόπο στα μάτια μου η καριέρα του και το χειροκρότημα να μην έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο έπρεπε να το κερδίσουν οι Ισπανοί γιατί είχαν διάθεση να παίξουν και γιατί ήταν και καλύτεροι.
1: Ναι.
0: Τα όλα μου άρεσαν εμένα σαν φινάλε. Όπως κρατάω και το μικροτελικό και αυτό το 6-4 ως απόδειξη του τι περίπου θα ήταν το ποδόσφαιρο αν δεν υπήρχαν οι προπονητές και αν δεν υπήρχε πίεση αποτελεσμάτων. Δηλαδή οι παίχτες είναι τόσο τρομεροί αθλητές πια που μπορεί ένα παιχνίδι να λήξει 6-4 και να έχει και άλλες 5-6 ευκαιρίες σε κάθε ομάδα. Αρκεί να μην υπάρχει πολύ σκοπιμότητα, να μην υπάρχει πάρα πολύ χειρόφρενο, το οποίο όμως όταν θέλεις να φτάσεις σε μια νίκη στοχευμένη, όταν δεν παίζεις δηλαδή στη λογική του όσα πάνε και όσα έρθουν, κάποιος θα κερδίσει και κάποιος θα χάσει, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αυτό ήταν το πραγματικό ποδόσφαιρο που είδαμε, ήταν το ποδόσφαιρο της Ισπανίας, που έπαιξε πάρα πολύ.
1: Πώς εκπαιδεύονται αυτοί οι Αντώνιοι?
0: Είναι φοβερό. Είναι η σχολή. Είναι η τελευταία σχολή που υπάρχει στον κόσμο. Σχολή που την έννοια ότι.
1: Αυτή είναι μαθηματικά εκεί. Αυτή ήταν μαθηματικά εκεί. Δεν πώς πω έτσι, ο τρόπος ανάπτυξης.
0: Άρη μου, είναι πριν από το χτεσινό. Δηλαδή, είναι παιδιά τα οποία τα παίρνουν από μικρά. Τα βάζουν σε μια σχολή, τα βάζουν σε ένα σύστημα, τα βάζουν σε μια νοοτροπία, τα βάζουν να μαθαίνουν ένα πολύ συγκεκριμένο ποδόσφαιρο και αυτό μετά το εισπράττουν. Δηλαδή,

0: αυτό το πράγμα είναι μία μέρα στη δουλειά, έστω και αν είναι τελικός παγκοσμίου κυπέλλου, φαίνεται από το γεγονός ότι αυτοί έχουν 38 ολόκληρα παιχνίδια να χάσουν. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Δηλαδή, να έχουν μέσα σε αυτά τα 38 παιχνίδια να υπάρχουν τελικοί στο Πανευρωπαϊκό που κέρδισαν, τελικοί στο Μουντιάλ που κέρδισαν, και να τρέχουν ένα τόσο μεγάλο σέρι, προσοχή, όχι γιατί έχουν τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή η ποιότητα της ομάδας τους, ας πούμε, κάτι εξωφρενικό. Έχουν πολλούς καλούς παίκτες. Αλλά δεν έχουν καλύτερους παίκτες, ας πούμε, από τη Γαλλία, δεν έχουν καλύτερους παίκτες από την Αγγλία, δεν έχουν καλύτερο υλικό. Έχουν όμως τον τρόπο τους, που είναι πάρα πολύ πιστοί σε αυτό. Δεν τους νοιάζει τι λένε οι άλλοι, δεν τους νοιάζει αν αυτό αρέσει, δεν αρέσει κτλ. Είναι αποδεκτό από όλους ως ποδόσφαιρο και το υπηρετούν όλες οι ομάδες. Δηλαδή, όλες οι ομάδες κατά κάποιο τρόπο παράγουν ποδοσφαιριστές για την εθνική Ισπανία.
1: Η Λίγκα της Ισπανίας έχει αυτήν την αντίληψη σε όλες τις ομάδες.
0: Σε όλες τις ομάδες. Στις περισσότερες, εν πάση περιπτώσει. Ή σίγουρα στις πιο μεγάλες. Δηλαδή, η παραγωγή είναι αυτή που μετράει αρχικά. Η παραγωγή ποδοσφαιριστών και από εκεί και πέρα η παραγωγή πρέπει να γίνεται με σύστημα, πρέπει να ακολουθεί κανόνες, δικούς μας εθνικούς κανόνες και να έχει να κάνει πάρα πολύ με το γεγονός ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν και αυτή την αντίληψη, ας πούμε, που έχει να κάνει με την ομάδα και όχι μόνο με τη.
1: Καλές διακοπές, Αντώνη. Καλή ξεκούραση, Αντώνη. Να σε
0: καλά. Χάρη μου, καλά να είμαστε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Κλείνω με το εξής. Ένας φίλος, ο 196, έτσι τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου του, μου άφησε ένα μήνυμα για το αν έπρεπε να βάζουμε εμπορικά δικαιώματα στον Όμηρο. Δηλαδή να γίνουμε κάτι Τραμπ και να βάζουμε δασμούς σε όποιον χρησιμοποιεί τον Όμηρο. Λάθος εντελώς κατά την άποψή μου, αλλά θα απαντήσω αύριο. 196, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ σας αφήνω με δύο βιβλία από τις εκδόσεις ΡΟΕΣ, η Αμπάρο Ντάβιλα με το βιβλίο της «Θρηματισμένος χρόνος, μετάφραση επίμετρο ζωή Γιαλιτάκη», και το βιβλίο του Σέριντον Λεφανού με τον τίτλο «Ο μυστηριώτης Ένικος και άλλες ιστορίες, ανθολόγηση σε ανθολόγηση και μετάφραση Γιώργου Θάνου», από τις εκδόσεις Πρίντα. Και από τις εκδόσεις Πρίντα είναι το βιβλίο του Λεφανού, και από τις εκδόσεις ΡΟΕΣ το βιβλίο της Αμπαρό Νταβιλά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.

0: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν

0: θέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται.
0: 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια.

0: όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει.
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό.
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
4: Black Dog.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ακόντισμα, Πολυχώρος Πολιτισμού, Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
9: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
12: Αλφα. 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Δευτέρας. 20 του Ιουλίου. Μεγάλη γιορτή. Μην ξεχνιόμαστε. Είναι του προφήτη Ηλία. Να ευχηθούμε σε όλους και όλες όσες γιορτάζουν.

Ξεκινάει μια εβδομάδα ιδιαίτερη σε ό,τι έχει να κάνει με τη θερμοκρασία στη χώρα μας. Μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας που ξεκίνησε, θα έχουμε υψηλότατες θερμοκρασίες. Ιούλιος γάρ. Από εκεί και πέρα όμως ξεκινάει μια αναστάτωση. Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε πτώσεις θερμοκρασίας. Με λίγα λόγια, από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, δεν θα θυμίζει Ιούλιο. Θα θυμίζει, λέω εγώ τώρα, τον Μάιο που πραγματικά είχαμε βαρεθεί με τις βροχές. Φέτος, αν μη τι άλλο, είχαμε αρκετό νερό. Και αυτό το αρκετό νερό υπερβολικό, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει τα καλά του, έχει όμως και τα άσχημα που έχουν να κάνουν με ασθένειες στον πρωτογενή τομέα. Στα σταφύλια ειδικότερα, με τον περονόσπορο. Πλέον όμως, δεν είναι μόνο ο περονόσπορος που απασχολεί. Έχουμε και μια επέλαση. Μια αναστάτωση. Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε πτώσεις θερμοκρασίας. Με λίγα λόγια, από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, δεν θα θυμίζει Ιούλιο. Θα θυμίζει, λέω εγώ τώρα, τον Μάιο που πραγματικά είχαμε βαρεθεί με τις βροχές. Φέτος, αν μη τι άλλο, είχαμε αρκετό νερό. Και αυτό το αρκετό νερό υπερβολικό, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει τα καλά του, έχει όμως και τα άσχημα που έχουν να κάνουν με ασθένειες στον πρωτογενή τομέα. Στα σταφύλια ειδικότερα, με τον περονόσπορο.

Έχουμε και μια επέλαση. Επέλαση των ακρίδων. Το τελευταίο διάστημα και στην περιοχή της Καβάλας, του νομού Καβάλας, ο αριθμός αυτών των ακρίδων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και επειδή πλέον το πρόβλημα είναι στις αυλές, στα μπαλκόνια ή ακόμα και μέσα στα σπίτια μας, μάθαμε, πληροφορηθήκαμε ότι το προηγούμενο διάστημα τέτοιο πρόβλημα υπήρχε σε αρκετές περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Για το τι συμβαίνει με τις ακρίδες, για το αν είναι επικίνδυνες, θα αφιερώσουμε το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής του μεσημεριανού μαγκαζίνου. Να δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται με αυτά τα έντομα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Έχει καταγωγή από την Καβάλα. Τον Στέφανο Ανδρεάδη. Παράλληλα στην πορεία θα επιστρέψουμε στα του Δήμου της Καβάλας, όπου ο Δήμος Καβάλας πανηγυρίζει. Πανηγυρίζει γιατί ένα μεγάλο κεφάλαιο διεκδίκησης στην προκειμένη περίπτωση της ακτής της Καλαμίτσας κλείνει. Στο τέλος της εβδομάδας η ΕΤΑΔ, η ιδιοκτήτρια του ακινήτου αυτού, της παραλίας της ακτής Καλαμίτσας, έστειλε την απόφαση του ΔΣ ότι συμφωνεί με τους όρους και άρα το μόνο που απομένει είναι να έχουμε την τυπική διαδικασία, την υπογραφή ή μάλλον τις υπογραφές για την παραχώρηση για 30 χρόνια ενός μεγάλου κομματιού της παραλίας στο Δήμο της Καβάλας. Τελειώσαμε με αυτό, πάμε για τα άλλα και δεν είναι λίγα. Το επόμενο κεφάλαιο διεκδίκησης του Δήμου Καβάλας από την ΕΤΑΔ είναι το παλιό πρωτοδικείο. Εκεί τα πράγματα δεν είναι και τόσο δύσκολα ή περίπλοκα όπως η Καλαμίτσα, γιατί όπου υπάρχει κέρδος, όπου υπάρχει χρήμα, η άλλη πλευρά είναι και όλο πιο δύσκολη. Με το πρωτοδικείο το παλιό δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Άρα υπολογίζουμε, ευχόμαστε να τελειώσουμε σύντομα και με αυτό και να περιέλθει στη δικαιοδοσία του Δήμου Καβάλας, έναντι εννοείται, γιατί τίποτα πλέον τώρα δεν είναι δωρεάν, κάποιου αντιτίμου.

Πριν συνεχίσουμε, να πούμε ότι καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις, μπορείς να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.

νόμος, που στην ουσία τι λέει αυτός ο νόμος? Ότι απαγορεύεται αυστηρός και διαροπάλου η χρήση ηλεκτρονικών πατινιών για ανήλικους κάτω των 17 ετών. Όσοι είναι 17άριδες απαγορεύεται να ανεβούν ακόμα και με τους όλους τους όρους ασφαλείας πάνω στα ηλεκτρονικά πατίνια. Εκτός αυτού, να πούμε ότι όσοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά πατίνια είναι απαραίτητο, υποχρεωτικό να ασφαλίζουν, γιατί καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλιση για όλα αυτά τα πατίνια και όλους τους χρήστες. Και επίσης αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάτες, όπως η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα. Δηλαδή, όταν υπάρχει αυτή η πινακίδα που σου λέει 60 χιλιόμετρα σε έναν οδικό άξονα, εκεί απαγορεύεται να κυκλοφορεί ηλεκτρονικό πατίνι. Και εννοείται πως απαγορεύεται στις εταιρείες που εμπορεύονται αυτά τα πατίνια να πολλούν σε ανήλικους κάτω το 17 αυτό το προϊόν. Το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί ναι, εδώ και λίγο καιρό είχαμε και στη χώρα μας τραγικά γεγονότα, θανάτους νεαρών παιδιών. Κάπως λίγο πρέπει να τα βάλουμε σε μια τάξη όλα αυτά.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα στη χώρα μας, έχουμε ξεχωρίσει μια είδηση. Μια είδηση που στο παρελθόν μας έχει προκαλέσει, μάλλον μια κατάσταση που μας έχει προκαλέσει αρκετές άσχημες ειδήσεις. Ο λόγος...

Το πρωί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Καβάλας, τον Θόδωρο Μουριάδη, και για την Καλαμίτσα, αλλά και για αυτό το θέμα που ξεκίνησε με μια καταγγελία, ανακοίνωση, ανάρτηση που έκανε ο Γιάννης Ερυφυλίδης για την καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΥΠΕΘΕ και του Φεστιβάλ Φιλίππων, την Εύα Βαβακά Οικονόμου, την οποία κατηγορεί ότι ζήτησε και πήρε ένα ποσό της τάξης των 65 ευρώ μηνιαίως παραπάνω, γιατί της αναγνωρίστηκε ένα μεταπτυχιακό που σύμφωνα με τον κύριο Ερυφυλίδη δεν υπήρχε, δεν έγινε. Ο Δήμαρχος Καβάλας μας εξήγησε το καθεστώς, μας εξήγησε ότι υπάρχει αυτό το μεταπτυχιακό και καλύπτει τις απαιτήσεις, γιατί λέει ένας καλλιτεχνικός διευθυντής δεν ασχολείται μόνο με τα καλλιτεχνικά, αλλά και με τη διαχείριση όλου του ΔΥΠΕΘΕ, και άρα αναγνωρίζει ότι αυτό το μεταπτυχιακό ισχύει και αυτό το ποσό που παίρνει η κυρία Εύα Βαβακά Οικονόμου είναι νόμιμο. Ναι, τελείωσε το χαλί, να το ξαναβάλουμε. Λοιπόν, μιλήσαμε και για την ενεργειακή κοινότητα, γιατί έρχεται η υπογραφή της σύμβασης της δανειακής περίπου ένα ποσό 20 εκατομμυρίων, που με τις εκτόσεις μπορεί να πάει, το έργο να πάει από 15 με 16, δηλαδή την παραγωγή από το Δήμο Καβάλας ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά, εξοικονόμηση πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μέχρι και 1,5 εκατομμύριο στην πλήρη εξέλιξη αυτού του έργου. Το έργο αυτό θα το δούμε σύντομα, και όπου σύντομα μην φανταστείτε στους επόμενους μήνες, γιατί θα είναι ένας διεθνής διαγωνισμός. Όταν θα τελειώσει όμως ο διαγωνισμός, το έργο θα είναι στην τελική ευθεία. Τα πρώτα βήματα, τα σημαντικά, τα έχουμε κάνει.

Αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ και σε άλλα site κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Πινακότη, από τα άλλο μου ταύτη.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Αλφα 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με αυτό το πρόβλημα που μας προέκυψε. Στην περιοχή μας δεν θυμάμαι στο παρελθόν να ήταν τόσο έντονο. Ο λόγος για την παρουσία ακρίδων σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, ιδιαίτερα στο Δήμο του Παγκαίου.

0: Για να δούμε περί τίνος πρόκειται, να δούμε εάν αυτά τα έντομα είναι επικίνδυνα, θα μιλήσουμε με τον Στέφανο Ανδρεάδη. Ο Στέφανος Ανδρεάδης είναι ερευνητής του Ελγό Δήμητρα, καθώς και πρόεδρος της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Είναι επίσης και πατριώτης μας, είναι από την Καβάλα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ανδρεάδη.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καταρχήν, να ρωτήσουμε το βασικό. Τι συμβαίνει με τις ακρίδες, γιατί έχουμε τόσο μεγάλο πληθυσμό αναπάντεχα στην περιοχή μας αυτή την εποχή?
1: Το φαινόμενο, έτσι αν μου επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω, των ακρίδων, είναι ένα φαινόμενο που έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια έτσι σε ορισμένες περιοχές και χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο έντονο από άποψη έκτασης, δηλαδή επεκτείνεται, αλλά και το βλέπουμε και πιο συχνά. Mm-hmm. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, έχω διαβάσει και τα δημοσιεύματα που έχετε, αλλά και από άλλα δημοσιεύματα, πολύ σωστά αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στις κλιματικές συνθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτό που λέμε ίσως και κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε το χειμώνα πολύ έτσι χαμηλές θερμοκρασίες όπως είχαμε παλιότερα.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να επιβιώνουν τις δυσμενείς συνθήκες του χειμώνα και οπότε να εξέρχονται σε μεγαλύτερους αριθμούς. Mm. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι ότι ότι αυτά προτιμούν να αποθέτουν τα αυγά τους σε ακαλλιέργητα εδάφη και όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε τα ακαλλιέργητα εδάφη στη χώρα μας αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, μειώνεται η γεωργία.
0: Mm.
1: Και οπότε δημιουργούνται κατάλληλα οικοσυστήματα για αυτά για τις ακρίδες τέλος πάντων, έτσι ώστε να ευδοκιμεί η ανάπτυξή τους και ο πληθυσμός τους.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε έναν παρατεταμένο χειμώνα φέτος για παράδειγμα και γι' αυτό και κάποιες καλλιέργειες μπορεί να είναι πίσω χρονικά, αλλά δεν είχαμε αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες θα θανατώσουν τον πληθυσμό των ακρίδων των χειμώνα.
0: Είναι ακόμα ένα ζήτημα, γιατί εμείς ως αστεί λέμε ευτυχώς έχουμε ένα ήπιο χειμώνα, δεν θα χρειαστεί να ξοδέψουμε πολλά για παράδειγμα για τη θέρμανση, αλλά ο κύκλος επειδή ανατρέπεται υπάρχουν παρεπόμενα και ένα από αυτό είναι ο μεγάλος αριθμός των ακρίδων. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Πούμε έτσι, να μην είμαστε έτσι πολύ ψυχικά, αλλά πούμε απλά λόγια ότι οι ακρίδες αφήνουν τα αυγά τους, τα αφήνουν από πέρυσι τα πέρυσι. Εάν σε αυτό τώρα στο έδαφος η θερμοκρασία πάντα είναι πιο σταθερή, δεν έχει τόσο πιο ζεστή, αλλά αν δεν κάνει κρύο αρκετό να θανατωθούν και τα αυγά που βρίσκονται ψηλά στην επιφάνεια, στα 5%, τότε θα έχουμε μεγάλους πληθυσμούς και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Το βλέπετε και εσείς, αυτό που είπατε πολύ σωστά, να έχουμε ήπιο χειμώνα για να μην ξοδεύουμε πολύ πετρέλαιο και όντως οι χειμώνες είναι αρκετά ήπιοι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Άρα μας λέτε, κύριε Ανδρεάδη, ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε όλο και περισσότερο μεγαλύτερο αριθμό ακρίδων στις περιοχές μας, γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό και με την κλιματική αλλαγή και τους ήπιους χειμώνες?
1: Έτσι ακριβώς. Αν δεν ληφθούν κάποια κατάλληλα μέτρα, κάποιες ενέργειες, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ο πληθυσμός των ακρίδων θα μπορεί να μειωθεί από μόνος.
0: Mm-hmm. Τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες είναι αυτές οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να το έχουμε? Εντάξει, με τον καιρό δεν μπορούμε να τα βάλουμε, την κλιματική αλλαγή είναι στην πόρτα μας, είναι γενικότερο το φαινόμενο. Τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μειώσουμε αυτό το πρόβλημα, την έντασή του?
1: Ναι. Εδώ θέλεις, τώρα δεν ξέρω, σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Περιφέρειας, σε επίπεδο Υπουργείου, θα πρέπει να γίνει κάποιο πρόγραμμα. Και πρόγραμμα μάλιστα ένα μακροχρόνιο, έτσι ώστε να μπορούν να καταμετρηθούν όλες οι παράμετροι και όχι να στοχεύουμε απλά σε κάποιον ψεκασμό για να μειώσουμε πρόσχερα το πρόβλημα. Γιατί με τους ψεκασμούς ενδεχομένως τους στοχευμένους να μπορέσουμε να μειώσουμε σε κάποια περιοχή τον πληθυσμό, αλλά δεν θα καταφέρουμε να μειώσουμε ή να λύσουμε το πρόβλημα.

0: Έχουν γίνει από ό,τι έμαθα εκεί, Πτολεμαϊδα, Κοζάνη, έχουν γίνει κάτι ψεκασμοί, αλλά από ό,τι μας λέτε είναι έτσι.
1: Αυτό που σας είπα, οι ψεκασμοί από μόνοι τους δεν θα κάνουν κάτι.
0: Ναι,
1: κοιτάξτε,
0: μάλιστα.
1: Υπάρχουν διάφορα είδη. Καταρχήν υπάρχουν διάφορα είδη ακρίδων. Εμείς στο αστικό ιστό βλέπουμε κυρίως κάτι μεγαλόσωμες ακρίδες, οι οποίες είναι και σχετικά πιο. Πώς να το πω. Αυτό που γνωρίζαμε ήταν λίγο οι μικρότερες σε μέγεθος ακρίδες, οι
0: ναι.
1: πράσινες, η Ιταλική, η Μαροκινή, τέλος πάντων, όπως συνηθίζεται να λέγεται ακρίδα, η οποία πάει σε χωράφια και σε σπαρτά και διάφορα άλλες καλλιέργειες και κάνει ζημίες. Αυτή σχηματίζει κοιλίδες και ενδείκνυται η αντιμετώπιση της και η καταπολέμηση. Στις μεγαλώσεις με ακρίδες που βλέπουμε στα σπίτια μας ή κάπου μέσα στις πόλεις,
0: ναι.
1: αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει μελετηθεί έτσι επαρκώς και θέλει μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη.
0: Άρα δεν ξέρουμε πώς να τις αντιμετωπίσουμε, μας λέτε, έτσι. Δεν έχουμε ακόμα τη γνώση για να μπορέσουμε να
1: βρεθούμε απέναντι. Ναι. Για πρόσχερη αντιμετώπιση έχουμε. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Έχουμε υπάρχουν εγκεκριμένα σχεδάσματα που το Υπουργείο εγκρίνει κάθε χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, και υπάρχουν σχεδάσματα, αλλά εδώ δεν μιλάμε για να λύσουμε το πρόβλημα για σήμερα και του χρόνου να ξαναεμφανιστεί.
0: Σωστά,
1: θέλουμε
0: σωστά.
1: ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Προτείνουμε τέλος πάντων οι εντομολόγοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πιο ριζικά το πρόβλημα αυτό που υπάρχει.
0: Τώρα, η άλλη ερώτηση που προκύπτει είναι, γιατί το βλέπουμε και εγώ στο σπίτι μου, είδα και σε πολλά σπίτια και σε άλλες περιοχές είναι πάρα πολλές αυτές οι ακρίδες στον αριθμό. Είναι επικίνδυνες?
1: Επικίνδυνες εννοείται για τον άνθρωπο,
0: ναι.
1: Όχι, δεν είναι επικίνδυνες, απλά προκαλούν όχληση.
0: Μάλιστα. Όχι.
1: Δεν θα προκαλέσουν και είναι.
0: Είναι άκακες, να το πούμε έτσι, να το πούμε απλά.
1: Είναι και δεν είναι μόνο. Τώρα ήταν τόσα χρόνια, είναι τέτοιο. Ζημίες κάνουν στις καλλιέργειες, εκεί είναι όντως το μεγάλο πρόβλημα. Και από εκεί πέρα στον άνθρωπο είναι πιο πολύ η όχληση που προκαλεί και αυτή, όπως το λένε, ότι. Τρομάζουν πάρα πολύ.
0: Γιατί έχει και ένα μέγεθος. Δεν είναι μια ανακουνούπη. Έχει και ένα μέγεθος ιδιαίτερο.
1: Βέβαια, το κουνούπι όμως είναι πολύ πιο επιβλαβές.
0: Και ενοχλητικότερο. Και ενοχλητικότερο.
1: Και ενοχλητικό και είναι το νούμερο ένας, πώς λένε, εχθρός από τον οποίο πεθαίνουν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Άρα, στην ουσία, εάν τα δούμε αυτά τα έντομα, αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι την παραγωγή του πρωτογενού τομέα για τις συνέπειες και απλά να προφυλαχτούμε, να μην τις έχουμε στο σπίτι μας. Δεν είναι κάτι που μπορούμε έτσι να
1: μεταδώσουμε
0: κάποιο
1: κάτι.
0: Μικρόβιο ή οτιδήποτε
1: όχι,
0: άλλο.
1: Όχι. Σίτες είναι καλό να έχουμε για να μην παίρνουμε στο σπίτι και προκαλούν έτσι πανικό. Αλλά και όταν θα πρέπει να γίνεται η καταπολέμηση, αυτή θα πρέπει να γίνεται και έγκαιρα. Τι εννοούμε έγκαιρα? Αυτές έχουν ένα κύκλο ζωής οι ακρίδες.
0: Ναι.
1: Είπαμε ότι αποθέτουν τα αυγά τους στο έδαφος. Βγαίνουν οι νεαρές προνύμφες και αυτές για κάποιο χρονικό διάστημα περιφέρονται και τρέφονται ώστε να μεγαλώσουν και να γίνουν ενήλικα για να μπορέσουν να πετάξουν σε πιο μακρινές αποστάσεις και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο. Εκεί πρέπει να βρούμε όταν δεν είναι ακόμα πτέρωτες, δηλαδή τα νύφες του εντόμου που δεν έχει πτέρυγες και δεν μπορούν να πετάξουν, εκεί να εντοπιστούν οι κοιλίδες, έτσι ονομάζονται ο μεγάλος αριθμός ακρίδων που υπάρχει σε μια περιοχή, και να γίνει εκεί μια σωστή εφαρμογή. Εκεί γλιτώνουμε πολλά, γιατί άπαξ και γίνει ενήλικο και είναι πτερωτό, το βλέπετε και στο σπίτι, προσπαθείτε να το χτυπήσετε χωρίς να το ψεκάσετε και πετάει από την πετάει μια μοιραία στην άλλη.
0: Αποκτάει άμυνες, αποκτάει τρόπο να ξεφύγει στην ουσία.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πιο δύσκολο και δεν ενδείχνει η καταπολέμησή του, να ξέρετε, όταν είναι ενήλικο.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Γιατί ακούγοντας κάποιο αγροτικό ή τέλος πάντων που πάει ή τρακτέρ να πάει να ψεκάσει ή οτιδήποτε άλλο,
0: φεύγει.
1: Αν ό,τι χρησιμοποιηθεί, θα μπορεί πιο εύκολα να απομακρυνθεί από το κίνδυνο που υπάρχει για αυτά τα ίδια τα έντομα.
0: Τώρα, αυτό που μας περιγράφεται μοιάζει πολύ και με τον αγώνα, τον δύσκολο αγώνα, άνισο αγώνα, που γίνεται με τα κουνούπια. Γιατί πρέπει όταν είναι προνύμφες τα κουνούπια, να βρούμε τις αιστείες για να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.

0: Είναι δηλαδή ό,τι συμβαίνει με τα κουνούπια συμβαίνει και με τις ακρίδες από ό,τι μας λέτε.
1: Κάτι ανάλογο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και σε πολλά άλλα. Για παράδειγμα, στην Καβάλα έχουμε την ενδυμίδα του ταμπέλου. Η καταπολέμηση γίνεται όταν είναι ανήλικα. Δεν στοχεύεις στα ενήλικα που είναι πτερωτά, στοχεύεις στα ανήλικα που είναι το σκουλίκι, δηλαδή το σαπιλιό, στο σκουλίκι που είναι ακίνητο. Όχι, ακίνητο. Δεν είναι ακίνητο, αλλά τέλος πάντων δεν μπορεί να καταγγειλθεί τόσο εύκολα.
0: Για τον Περονόσπορο μιλάτε?
1: Όχι, για την
0: Ερδενίδα
1: της
0: Αμπέλου. Α,
1: εντομολογικά πάντα.
0: Εντομολογικά, ναι, το αντικείμενό σας. Το αντικείμενό σας. Μάλιστα. Τώρα, και από την εμπειρία σας, κύριε Ανδρεάδη, αυτό δηλαδή είναι ένα φαινόμενο που, ανάλογα βεβαίως με τις κλιματολογικές συνθήκες, έχει κάνει τον κύκλο του, τώρα είναι σε έξαρση, κάποια χρόνια μετά θα πέσει και θα επανέλθει, ή είμαστε σε μια κατάσταση που πλέον από εδώ και πέρα θα το ζούμε συνεχώς?
1: Εγώ νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα το βλέπουμε συνεχώς φαινόμενο, εφόσον δεν αλλάξουν οι κλιματολογικές συνθήκες.
0: Σύνολα τα άλλα, λοιπόν, θα το έχουμε και αυτό. Μάλιστα.
1: Σίγουρα, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ σας είπα μόνο δύο πράγματα. Σας είπα για τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και τα καλλιέργητα
0: χωράφια, τα πιο βασικά. Που υπάρχουν. Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι γίνεται. Να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Όσα μάλιστα περισσότερα υπάρχουν και όσο οι συνθήκες είναι. Πώς λένε, είναι ιδανικές για το χειμώνα, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πολύ μικροί χειμώνες, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η κλιματισμή που θα εξέχουμε των εντόμων από το έθνος.
0: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε, κύριε Ανδρεάδη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ανδρεάδη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Ήταν ο Στέφανος Ανδρεάδης, ο ερευνητής του ΕΛΓΟ Δήμητρα και πρόεδρος της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος, με καταγωγή από την Καβάλα. Οι ακρίδες, από ό,τι μας είπε, ήρθαν και θα μείνουν. Κάποια χρόνια πριν δεν τις γνωρίζαμε, τέλος πάντων το πρόβλημα ήταν πολύ μικρό. Όλα αυτά, βεβαίως, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω των ήπιων χειμώνων, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εδώ, με τις ακρίδες και του γεγονότος ότι πάρα πολλά πλέον χωράφια είναι ακαλλιέργητα. Και εκεί δημιουργούνται τις συνθήκες με τα αυγά των ακρίδων να εποάζονται χωρίς πρόβλημα και τώρα να έχουμε εμείς το πρόβλημα στις περιοχές μας. Το καλό είναι πάντως ότι δεν είναι κουνούπια και βεβαίως είναι ακίνδυνα. Δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο. Βεβαίως υπάρχει όχληση, δεν το συζητάμε. Τώρα να βλέπεις αυτό το αρκετά μεγάλο σε μέγεθος έντομο είναι στο σπίτι, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Καταλαβαίνετε, καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου

0: είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Cure Τσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και ας αργήσαμε λιγουλάκι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον εορτάζοντα σήμερα Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο Καβάλας, τον Ηλία Καλανταρίδη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και για ακόμα μια φορά και στον αέρα, χρόνια σας πολλά, κύριε Καλανταρίδη.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλό μεσημέρι σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Θέλουμε να κάνουμε μια κουβέντα για το του Δήμου Καβάλας. Τα μέτωπα, τα ζητήματα είναι πολλά και θέλω αρχικά το σχέδιο, το σχόλιο σας για αυτή την εξέλιξη που μας λέει τουλάχιστον ότι αυτό το μέτωπο το μεγάλο με την διεκδίκηση της παραλίας της Καλαμίτσας τελειώνει με την απόφαση που στάλθηκε από την ΕΤΑΔ ότι συμφωνεί με το σχέδιο σύμβασης και ότι το μόνο που απομένει είναι το τυπικό, δηλαδή να πέσουν υπογραφές. Κύριε Καλανταρίδη, και με την εμπειρία που υπάρχετε, που έχετε μάλλον τόσα χρόνια, πιστεύετε ότι αυτή η λύση, αυτή η σύμβαση και οι όροι που περιλαμβάνονται ήταν το ιδανικότερο που μπορεί να φτάσει να πετύχαινε ο Δήμος Καβάλας?
1: Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Επιτέλους μετά από περισσότερα από 10 χρόνια, γιατί να θυμίσω για όσους δεν το γνωρίζουν ότι η προηγούμενη παραχώρηση
0: είχε λήξει
1: το 2015, και από τότε πριν καν λήξει είχαν ξεκινήσει οι προσπάθειες από την τότε διοίκηση της κυρίας Τσανάκα που είχαν ξεκινήσει επαφές από τη ΜΕΤΑΔ. Όπως γνωστόν βέβαια, το ελληνικό δημόσιο γενικότερα έχει ταχύτητες οι οποίες πολλές φορές μας απογοητεύουν. Γι' αυτό θέλω να πω ότι έστω και μετά από 11 χρόνια σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία όλοι την ευχόμασταν και την περιμέναμε και προσπαθούσαμε για αυτήν. Έτσι. Βέβαια άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Και εγώ, επειδή μ' αρέσει εμένα να αποδίδω το του Κέσσαρου στο Τέσσερι, να πω ότι δυστυχώς τότε δεν είχαμε την βοήθεια που θα έπρεπε από τους βουλευτές

0: της περιοχής μας. Και το λέω αυτό πραγματικά με λύπη ψυχής, έτσι. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν ισχύει όμως τώρα. Όλοι γνωρίζουμε το πόσο ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια για να υπάρξει συνεννόηση. Να αναφέρω, ας πούμε, χαρακτηριστικά το όνομα του Νίκου του Παναγιωτόπουλου και όχι μόνο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή ο κύριος μας έχει επανειλημμένος, πήγε μαζί με τον κύριο Παναγιωτόπουλο στην ΕΤΑΔ και όπου αλλού χρειάστηκε για να καταφέρουμε, ας πούμε, εδώ. Τότε δυστυχώς δεν είχαμε αυτή την βοήθεια, έτσι. Νομίζω θα πρέπει να τα θυμόμαστε και αυτά και να τα λέμε για να τα ακούνε και κάποιοι οι οποίοι πιθανόν να μην ξέρουν τις εξελίξεις. Τώρα το αν η εξέλιξη αυτή ή μάλλον αυτή η συμφωνία που θα υπογραφεί καλώς εγώ των πραγμάτων είναι η καλύτερη ή όχι, εγώ να πω ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο πάντα, έτσι. Δηλαδή ποτέ δεν πρέπει να μένουμε ικανοποιημένοι όταν διαπραγματευόμαστε και επιδιώκουμε το καλύτερο στην προκειμένη περίπτωση για το Δήμο μας και για τους δημότες του. Mm-hmm. Σίγουρα όμως είναι καλύτερο από ό,τι είχαμε δει κατά τα παρελθόντα έτη, όπου πραγματικά κάποιες από τις προτάσεις που είχαν γίνει ήταν κυριολεκτικά από άλλο ηλιακό σύστημα.
1: Εξωπραγματικές, 100.000 θυμάμαι έτσι το χρόνο. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή, που προφανώς δεν ήξεραν περί τίνος πρόκειται και γι' αυτό ζητούσαν κυριολεκτικά λαγούς με πετραχίλια. Λες και βρισκόμασταν σε κανένα από τα διακεκριμένα νησιά του Αιγαίου, όπου συνεχίζουν μόνο εκατομμυριούχοι. Δηλαδή, ήταν πραγματικά εξωπραγματικά. Και γι' αυτό λέω ότι επιτέλους φτάσαμε σε ένα σημείο που θα υπογραφεί μια σύμβαση. Εμείς να πω ότι και ως Δημοτική Παράταξη με τον κύριο Χρυσανίδη καταθέσαμε τις προτάσεις μας για τη βελτίωση αυτής της πρότασης και νομίζω ότι θα δείσουμε προς τα εκεί, δηλαδή κάποια πράγματα όντως γιατί θα έπρεπε να αλλάξουν, βελτιώθηκαν στην συμφωνία και θέλω να πιστεύω ότι βρίσκονται μέσα σε αυτήν τη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί. Και επιτέλους θα πω ότι θα κάνουμε το βήμα στην επόμενη μέρα όπου θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς, δηλαδή θα πρέπει να μας πει κυρίως η διοίκηση, γιατί είναι κάτι που ζητάμε εδώ και χρόνια από την αρχαία, ποιο είναι το σκεπτικό, πώς σκοπεύει να κινηθεί, από πού θα έρθουν τα χρήματα τα οποία θα βοηθήσουν έτσι ώστε επιτέλους αυτή η περιοχή να πάρει την εικόνα που της αξίζει. Πολίτες της Καβάλας, αλλά και για τους επισκέπτες. Και το λέω αυτό γιατί, να σας πω την αλήθεια, τώρα μόλις έρχομαι από την Καλαμίτσα, πήγα να κάνω μια βουτιά,
1: ναι.
0: Και είναι ο ένας πάνω στον άλλον, κυριολεκτικά. Δηλαδή, ο κόσμος και ο ντόπιος και οι ξένοι τιμούν αυτή την περιοχή, αυτή την παραλία, με το παραπάνω.
1: Υπάρχει η εγκύτητα, υπάρχει το πάρκινγκ, υπάρχει το, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, υπάρχουν όλα τα καλά.
0: Αυτά τα οποία ψάχνουμε όλοι μας.
1: Ναι.
0: Την ευκολία, έτσι, γι' αυτό ακριβώς. Αλλά θα πρέπει επιτέλους να αποκτήσει και την εικόνα που πρέπει. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι αποκαρδιωτική αυτή η εικόνα την οποία αντικρίζουμε εδώ και μια δεκαετία.
1: Όντως.
0: Και ακόμη περισσότερο με τις κακοκαιρίες που είχαμε τα τελευταία χρόνια και τις εξελίξεις που υπήρχαν, όπου ακόμα χειρότερα έχουν γίνει τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει τώρα η αντίστροφη πορεία.
1: Υποτίθεται ότι αυτό θέλαμε. Να έρθει σε εμάς και νομικά αυτό το κομμάτι και τώρα πλέον για 30 χρόνια και τώρα να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση. Ακριβώς. Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος στην ουσία.
0: Με το που θα πέσει τις υπογραφές, όπου θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν άλλα εμπόδια, γιατί να το έχουμε πάντα στο
1: κεφαλαίο,
0: δηλαδή φοβόμαστε και τη σκιά μας πλέον, δεν ξέρουμε τι θα αντικρίσουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πιστεύω, ναι, ότι θα λάβει τέλος αυτή η περιπέτεια που μας ταλαιπώρησε όλους και θα αλλάξουμε σελίδα, να το πω έτσι, σε αυτή την περιοχή.
1: Ωραία. Λοιπόν, από τις υπογραφές που θα πέσουν ως ο Νούπο, πάμε τώρα σε μια άλλη υπογραφή που έρχεται και αυτή είναι σημαντική, σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο εδώ της ζωής του Δήμου Καβάλας, σε μια υπόθεση που και αυτή έχει καθυστερήσει. Μιλάω για την ενεργειακή κοινότητα, μιλάω για το δάνειο που φαίνεται ότι έχει εξασφαλίσει ή τέλος πάντων προσπαθεί να εξασφαλίσει ο Δήμος Καβάλας για να χρηματοδοτήσει το φωτοβολταϊκό αυτό τεράστιο πάρκο που θα γίνει πάνω λιμιά βουνοχώρη για την ενεργειακή κοινότητα. Εδώ μου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι πολλές φορές ο επικεφαλής σας, ο κ. Χρυσανίδης, έχει αμφιβολίες για το αν θα προχωρήσει τελικά η ενεργειακή κοινότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Καλανταρίδη?
0: Αμφιβολίες πάντα υπάρχουν σε οτιδήποτε έρχεται να γίνει και αφορά το δημόσιο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ή την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί όλοι ξέρουμε ότι πολλές φορές αλλιώς παρουσιάζουν τα πράγματα και δυστυχώς κρύβεται

0: διαφορετική αλήθεια από πίσω, για να μην πω τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν με τις όποιες δανειοδοτήσεις και συγκεκριμένα με την ενεργειακή κοινότητα. Να αναφέρω για κάποιους όρους που είχαν ακουστεί και είχαν να κάνουν με δανειοδοτήσεις από τις τράπεζες, οι οποίες κάθε άλλο θα έλεγα παρά ευνοϊκές ήταν για εμάς.
1: Το επιτόκιο, να κάνουν... λέτε, ναι.
0: Ακριβώς, γιατί σε αυτή την περίπτωση, όταν έρχεται να διαπραγματευτεί ένα δάνειο της τάξης των μερικών εκατομμυρίων, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πολύ φορά να λάβεις υπόψη σου ποια είναι τα δεδομένα, τι περιμένεις εσύ να πάρεις από αυτό, έτσι, ποια είναι η απόδοση δηλαδή. Και αν πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πιστεύω λοιπόν, γιατί αυτές τις ημέρες είναι να γίνει κάποια ενημέρωση στους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων.
1: Θα κληθούν. Μιλήσαμε σήμερα το πρωί με τον Δήμαρχο και μας είπε μέσα στη βδομάδα θα καλέσω τους επικεφαλείς να τους ενημερώσω.
0: Επειδή λοιπόν γνωρίζω ότι έχουν γίνει αυτές οι κλήσεις, υπάρχουν κάποια τηλεφωνήματα και προς εμάς και προς τον κύριο Φουσανίδη. Και περιμένω λοιπόν εγώ να δω ποιοι θα είναι οι όροι οι οποίοι πιστεύω. Μακάρι να είναι ευνοϊκή έτσι και να αξίζει πραγματικά τον κόπο, γιατί όπως και να το κάνουμε θα είναι πραγματικά κάτι το οποίο θα είναι καλό για όλους. Το να μπορείς να καλύπτεις ένα μέρος των εξόδων σου, τα οποία όπως γνωρίζετε για την περίπτωση του Δήμου, της ΔΕΑΚ είναι της τάξης των εκατομμυρίων, αυτά τα οποία...
1: 5 εκατομμύρια συνολικά. Κάθε χρόνο είναι 5 εκατομμύρια.
0: Αν τα βάλετε όλα μαζί, έτσι... Αν λοιπόν μπορούμε να εξοικονομήσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτό και να κάνουμε την απόσβεση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα να έχουμε τη δυνατότητα πιθανότατα να δώσουμε και σε κάποιους δημότες τη δυνατότητα, ανήμπορους δημότες μας, να έχουν αυτή την ευνοϊκή, να το πω έτσι, μεταχείριση από πλευράς ΔΕΜΟΥ, είναι κάτι το οποίο σίγουρα όλοι ποθούμε και αναμένουμε και πιστεύουμε η εξέλιξη να είναι θετική. Mm. Αλλά δεν μπορείς πάντα, όπως σας είπα στην αρχή, με αυτά τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια, να μην έχεις τις όποιες επιφυλάξεις. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι με τη συζήτηση που θα γίνει και την ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο προς τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων και πιθανότατα με τη συζήτηση που θα ακολουθήσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο,
1: σίγουρα, γι' αυτό θα γίνει, ναι.
0: να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά και να φανεί ότι όντως πρόκειται για κάτι το οποίο θα είναι ευνοϊκό για όλους μας.
1: Μάλιστα. Επειδή έχω πολλά να σας ρωτήσω, ο χρόνος περνάει, θέλω να είστε σύντομος σε αυτά που θέλουμε έτσι να αναφερθούμε. Καταρχήν, θέλω να ζητήσω την άποψή σας για κάποιες αποφάσεις της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Καβάλας, για παράδειγμα για την οδό Κουντουριώτου, ότι δεν θέλει να ακυρωθεί η στάση του αστικού και του περαστικού κτέλ, ή ακόμα που δόθηκαν κάποιες δύο θέσεις εκεί στην πλατεία για μίνι μπας. Όλα αυτά πιστεύετε ότι συμβάλλουν, είναι θετικά προς τη βελτίωση την κατάσταση του κυκλοφοριακού ή είναι σταγόνα στον ωκεανό που δεν κάνει τη διαφορά?
0: Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς αφορά η απόφαση, από εσάς το ακούω. Έχει να κάνει με τη μη κατάργηση της στάσης.
1: Ζητήθηκε από τη Δημοτική Αστυνομία και την Τροχέα να καταργηθεί και η Δημοτική Επιτροπή Κυκλοφορίας αρνήθηκε.
0: Ναι. Βέβαια, την απόφαση να την πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι,
1: ναι, εντάξει, είναι το πρώτο
0: δημοτικό
1: όργανο.
0: Η Επιτροπή, έτσι. Να σας πω την αλήθεια, με την εικόνα που αντικρίζουμε όλοι μας οι οποίοι κινούμαστε από αυτές τις περιοχές, ας πάρουμε συγκεκριμένα την οδό Κουντουριώτου, όλοι καταλαβαίνουμε το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Έτσι. Και έχουμε τις δύο διαβάσεις πεζών. Να θυμίσω ότι είχαμε πει ότι θα καταργήσουμε τη μία. Γιατί μέσα σε μια απόσταση 20-30 μέτρων έχουμε δύο διαβάσεις πεζών.
1: Σωστά. Και αυτό θα γίνει, έτσι, από ό,τι μαθαίνω. Αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Ακριβώς. Είναι η στάση οι οποίες προσθέτουν στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στον κυκλοφοριακό φόρτο. Νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος αυτό. Mm-hmm. Και σίγουρα η Δημοτική Αστυνομία για να κάνει αυτή την πρόταση δεν την έκανε χωρίς να έχει λάβει υπόψη της το ποια είναι η κατάσταση. Δηλαδή 2 με 3 μήνες τουλάχιστον θα πω εγώ, γιατί εγώ θεωρώ ότι και το χειμώνα η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή.
1: Ο Δήμαρχος άλλα λέει πάντως στη συνεδρία. Λέει ότι το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Για όσους κινούνται ώρες αιχμής, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εξακολουθούν και υπάρχουν και εκεί. Δηλαδή δεν μπορεί η ουρά, για παράδειγμα, να φτάνει στο παραλιακό μέτωπο τους χειμερινούς μήνες, και όμως συμβαίνει. Και το λέω όχι επειδή το άκουσα, επειδή το έζησα. Πόσο μάλλον που το καλοκαίρι πραγματικά εκεί ασφιχτιούν οι πάντες και τα πάντα. Έτσι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει μια επικοδομητική συζήτηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι πιστεύω έχουν γνώση του τι συμβαίνει εκεί. Θα λάβουμε υπόψη και όσα υπόθηκαν σίγουρα στην Επιτροπή, και να δούμε τι ακριβώς θα λάβουμε ως απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να καταργηθεί ή όχι ή

0: στάση αυτή. Πάντως, αν περιμένουμε να λυθεί το πρόβλημα της Κοντουργότου από το αν θα φύγει η στάση, νομίζω ότι δεν είναι η αλήθεια αυτή. Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει, αλλά θα πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες, οι οποίες δυστυχώς έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή η Κουντουριώτου, δεν ξέρω πραγματικά, γιατί και εγώ δεν είμαι ο ειδικός, έτσι.
1: Διαφωνείτε με την νησίδα που υπάρχει εκεί?
0: Κοιτάξτε, έχει αποδείξει η νησίδα ότι με τη μία λωρίδα κυκλοφορίας που μένει, όπου κάποιες φορές λόγω του ότι δυστυχώς κυκλοφορούν πολλοί ανεγκέφαλοι μεταξύ μας, γίνεται και αυτή η μισή, ότι έχει δημιουργήσει προβλήματα. Σίγουρα και εγώ δεν θέλω να έχουμε ένα απέραντο πάρκινγκ στην Κουντουριώτου. Είμαι εναντίον αυτού, δεν το συζητάω. Αλλά αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι η μία λωρίδα που έχει απομείνει για να ανεβούμε και μία λωρίδα για να κατεβούμε, νομίζω ότι έχει κάνει πολύ χειρότερη την κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Νομίζω το βλέπουμε όλοι. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους.
1: Και τώρα, και εδώ για ακόμα μια φορά είναι αναγκαίο να έχουμε κάποια στιγμή που δεν θα είναι εύκολο, θα απαντήσει χρόνο, να έχουμε στα χέρια μας μια κυκλοφοριακή μελέτη εμπεριστατωμένη, με νούμερα, με μετρήσεις.
0: Το συζητάμε εδώ και χρόνια. Να θυμίσω ότι πριν δύο χρόνια ο κύριος Δήμαρχος μας είπε ότι δεν θα γίνει το Κοσμόπολης, που δεν έγινε για να βάλουμε τα χρήματα να γίνουν μια κυκλοφοριακή μελέτη, και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Δύο χρόνια πέρασαν.
1: Ναι, όντως.
0: Πότε θα έρθει επιτέλους αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη? Γιατί το ξαναλέω, δεν είμαστε εμείς ειδικοί. Ας μας πούν λοιπόν κάποιοι ειδικοί τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης με τα προβλήματα που έχουμε στο κυκλοφοριακό.
1: Λοιπόν, βλέπω το ρολόι περνάει, δεν έχω χρόνο, θα κάνω την τελευταία ερώτηση και ελπίζω έτσι να είστε και σύντομος, κύριε Καλανταρίδη. Δεν έχει να κάνει με την καθημερινότητα, δεν έχει να κάνει με ζητήματα του Δήμου Καβάλας, έχει να κάνει όμως με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει να κάνει με το νέο τρόπο τώρα πλέον που θα εκλέγονται ή δήμαρχοι ή περιφερειάρχες. Μία Κυριακή, δύο επιλογές. Πιστεύετε ότι είναι προς το καλύτερο αυτή η εξέλιξη ή θα δυσχεραίνει τα πράγματα?
0: Αν είναι προς το καλύτερο ή το χειρότερο, εγώ θα σας πω, επειδή δεν το έχω δει αυτό το σύστημα και δεν ξέρω πώς λειτουργεί και δεν νομίζω ότι έχουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία στην περίπτωσή μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί στην πράξη για άλλη μια φορά.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως το οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι θα ευνοήσει τους υπάρχοντες δημάρχους.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Ξεκάθαρα. Γιατί η αρνητική ψήφος, θα σας θυμίσω, ότι δεν μετράει, μάλλον η δεύτερη ψήφος που δίνουμε. Δεν μετράει στην περίπτωση
1: του δεύτερου συνδυασμού, έτσι. Μόνο αυτοί που δεν μπαίνουν στη δεύτερη κατανομή, να το πούμε έτσι, η δεύτερη
0: ψήφος. Ακριβώς. Κάτι το οποίο καταλήγει ξεκάθαρα υπέρ των διοικήσεων που υπάρχουν τώρα. Είναι δηλαδή οι σίγουροι που θα περάσουν, να το πω έτσι. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι διοικήσεις υπάρχουν στην μεγάλη τους πλειοψηφία, έτσι. Είναι αυτές οι οποίες παίρνουν, έχουν τον κόσμο, να το πω έτσι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο που θα τους οδηγήσει τη δεύτερη εβδομάδα. Η αρνητική ψήφος είναι ουσιαστικά. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σύστημα είναι υπέρ τους. Θεωρώ ξεκάθαρα ότι είναι κομμένο για τα μέτρα των δημάρχων ή των γυναικών ή των αντρών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πραγματικά στην πράξη. Είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι κάτι που δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε δει να λειτουργεί. Υπάρχουν διάφορες έτσι εκτιμήσεις. Μία από αυτές που μου λέτε, οι περισσότεροι προς αυτό συγκλίνουν. Προς αυτούς που έχουν το προβάδισμα.
0: Και αυτοί
1: που
0: έχουν το προβάδισμα
1: είναι οι διοικήσεις. Ναι.
0: Και ο κόσμος θα είναι πάρα πολύ μπερδεμένος. Φαντασίζω δεν ξέρανε πόσους σταυρούς θα βάλουν, που θα μπει ο σταυρός. Δηλαδή βασικά πράγματα. Τώρα φανταστείτε να τους λένε ότι θα ψηφίσετε και ποιον θέλετε ή ποιον δεν θέλετε για τη δεύτερη εβδομάδα. Νομίζω ότι θα είναι λίγο χαοτικό αυτό που θα δούμε τουλάχιστον την πρώτη φορά εφαρμογής του συστήματος, έτσι. Κάθε αρχή δύσκολη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Καλανταρίδη. Να
0: είστε
1: καλά.
0: Να είστε καλά. Στη συνέχεια, καλό καλοκαίρι σε όλο τον
1: καλό
0: κόσμο.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε, βεβαίως. Ήταν ο Ηλίας Καλανταρίδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, πρώην Αντιδήμαρχος Καβάλας. Μιλήσαμε για την Καλαμίτσα, μιλήσαμε για την ενεργειακή κοινότητα. Κάποιες αναφορές φυσικά για το κυκλοφοριακό δεν γίνεται και για το νέο τρόπο εκλογής πλέον διοικήσεων σε επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πούμε ότι και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέροντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο, καθώς

0: που είναι Powered by the E, μέχρι και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δες τα και ζήστα όλα στο energyoutloud.gr. Πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip, Καρβάλι Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα,
7: τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
9: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
14: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
15: Αλφα 88,6.
0: Επιστρέψαμε! Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine. Και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι Powered by the E. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.

Έχουμε λίγα λεπτά πριν το τέλος. Να πούμε την είδηση που μας βγήκε με μια ανάρτηση που έκανε ένα βιντεάκι που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό ο Δήμαρχος του Παγκαίου, ο Φίλιππος Αναστασιάδης. Τι μας ανακοίνωσε? Ότι ο Δήμος Παγκαίου θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών με ένα ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ενός βιοκλιματικού κλειστού κολυμβητηρίου. Σημαντική είδηση. Ένα κολυμβητήριο που θα κατασκευαστεί ακριβώς δίπλα στο αθλητικό κέντρο, γιατί περί αυτού πρόκειται, εκεί στην Ελευθερούπολη, στην είσοδο της πόλης, στο γήπεδο του ποδοσφαίρου, στο κλειστό γυμναστήριο, στο ανακαινισμένο κλειστό γυμναστήριο. Σε λίγο καιρό, μη φανταστείτε σήμερα ή αύριο, σε κάποιο καιρό τέλος πάντων, μιας και το βασικό λύθηκε η χρηματοδότηση, θα υπάρχει εκεί, θα κατασκευαστεί αυτό το κλειστό κολυμβητήριο. Πρώτη φορά στο Δήμο του Παγκαίου. Είναι μια σημαντική είδηση, μια σημαντική εξέλιξη για τις αθλητικές υποδομές, που ειδικά σε εκείνο το σημείο για το Δήμο του Παγκαίου είναι στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο. Και αυτό πρέπει να το πούμε, αυτό πρέπει να το δώσουμε στη διοίκηση του Δήμου και γενικότερα στο Δήμο Παγκαίου. Πριν κλείσουμε να πούμε, καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα που τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ λοιπόν δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο. Από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Τώρα μπες λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορείς να τα ζήσεις όλα από την πρώτη σειρά.

0: πριν κλείσουμε, πάλι από το Energy. Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ και σε άλλα site κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα, σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουμε ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγάλα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr και δες τα όλα και ζεις τα όλα. Λοιπόν, η ώρα είναι μία ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι μία. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα 88,6. Νούμερο 1.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Α, 88,6.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη, επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα.

0: ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός της ζωής. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή

0: Περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλειπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτή είναι η νόμη σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Δευτέρας 20 Ιουλίου και αυτό είναι το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ένα γνωμικό λέει ότι ο προφήτης Ηλίας που γιορτάζει σήμερα φέρνει αλλαγές στο σκηνικό του καιρού. Του αλλιώς γυρίζει ο καιρός αλλιώς κατά την παροιμία. Πριν γυρίσει όμως και έρθουν τα μελτέμια να μας δροσίσουν, αυτή η εβδομάδα θα είναι, όπως φαίνεται και πιθανότατα έχετε ήδη αντιληφθεί, η πιο ζεστή εβδομάδα του φετινού καλοκαιριού. Μέχρι και την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα φλερτάρουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα είναι όμως αυτό από τα χειρότερα θερμικά επεισόδια που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Επομένως, δροσερό νερό, καπέλο, αντιλιακό και ψυχραιμία. Η εβδομάδα μπήκε και μας βρίσκει χορτασμένους από θέαμα. Η Ισπανία κέρδισε την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά το τρόπαιο το σήκωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει αδυναμία σε οτιδήποτε λάμπει και είναι χρυσό, με τα δυσκολίας αποχωρίστηκε το κύπελο, καθυστερώντας έτσι την διαδικασία της απονομής. Η σκηνή που ο Ινφαντίνο προσπαθεί να τον απομακρύνει είναι αυτό που λέμε viral. Στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί τώρες που έβαλε το ένα και μοναδικό γκολ του αγώνα, τα δάκρυα του Μέση που λύγησε ενώ τον αποθέωναν οι φίλαθλοι, αλλά και η αντίδραση του Αργεντίνου Παρέδες που δεν πήρε καθόλου καλά την ήττα και πιάστηκε στα χέρια με τον Ισπανό Γκάβι. Κατά τα άλλα, Μαντόνα και Τόμ Κρούζ απέδειξαν ότι παραμένουν αϊθαλείς και ξέρουν από σόου. 20 Ιουλίου σήμερα και στο ημερολόγιο εδώ και 52 χρόνια η μέρα μας υπενθυμίζει μια ανοιχτή πληγή αυτή της διχοτομημένης Κύπρου, απόρρια της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής που οδήγησε στην κατοχή μέρους της Κυπριακής επικράτειας. Για το Κυπριακό έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15 γύροι συνομιλιών και διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Όλα αυτά τα χρόνια κανένας δεν κατέληξε σε συμφωνία, μισό και βάλε αιώνα μετά. Η Κύπρος είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος που τμήμα του εδάφους της βρίσκεται υπό κατοχή. Κυρίες και κύριοι, ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, αλλά προηγουμένως οι συστάσεις. Απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην δημοσιογραφική παραγωγή η Πέρσα Μπόλια και η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 ο Πέτρος Μωραΐτης. Για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά θα δείτε το κουτάκι που λέει «Πες την άποψή σου».

Κατερίνα Δράκου και ας ξεκινήσουμε με μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Στον γόρδιο δεσμό του ιδιότυπου ελληνικού πληθωρισμού μέσω ανταγωνιστικότητας προτείνει ο κεντρικός τραπεζίτης. Ο Γιάννης Τουρνάρας μίλησε νωρίτερα στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε και υποστήριξε ότι η μείωση του πληθωρισμού απαιτεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό και άρση των εμποδίων για νέες επιχειρήσεις. Φρόντισε με τα λεγόμενά του να χτυπήσει όσο οφείλει από τη θέση του και το καμπανάκι για την σωστή διαχείριση των δημοσιονομικών μας. Στο μεταξύ, προς την τελευταία αναθεώρησή του, πριν από την οριστική ολοκλήρωσή του, οδεύει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα από τα πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται των πολιτικών της και την αντιπολίτευση να της προσάπτει πως 1,5 μήνα πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Ελλάδα παραμένει στην 23η θέση μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αξιοποίηση των πόρων που της αναλογούν. Σε λίγο στο στούντιο, ο Νίκος Φιλιππίδης. Με ρεπορτάζ. Απόγευμα και όχι πρωί όπως είχε αρχικώς προγραμματιστεί, συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος δεν είναι η ζέστη, αλλά τα πανηγύρια για τη γιορτή του προφήτη Ηλία που κράτησαν τους βουλευτές χθες στις εκλογικές τους περιφέρειες. Εκεί δηλαδή που το κλίμα με τα λεγόμενά του να χτυπήσει όσο οφείλει από τη θέση του και το καμπανάκι για την σωστή διαχείριση των δημοσιονομικών μας. Στο μεταξύ, προς την τελευταία αναθεώρησή του, πριν από την οριστική ολοκλήρωσή του, οδεύει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα από τα πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται των πολιτικών της και την αντιπολίτευση να της προσάπτει πως 1,5 μήνα πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Ελλάδα παραμένει στην 23η θέση μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αξιοποίηση των πόρων που της αναλογούν. Σε λίγο στο στούντιο, ο Νίκος Φιλιππίδης. Με ρεπορτάζ. Απόγευμα και όχι πρωί όπως είχε αρχικώς προγραμματιστεί, συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Κράτησαν τους βουλευτές χθες στις εκλογικές τους περιφέρειες. Εκεί δηλαδή που το κλίμα παραπέμπει σε πρόωρες εκλογές. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός, συνεπής στα όσα έχει πει μέχρι τώρα πολλές φορές, αναμένεται και σήμερα να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Οι πρώτοι που φαίνεται να μην το πιστεύουν, να μην πιστεύουν τη στρατηγική εξάντλησης της τετραετίας, είναι πάντως οι ίδιοι του οι βουλευτές που εστιάζουν περισσότερο στην εκλογική ατζέντα. Πρώτο από τα ζητούμενα αυτής, η επανασυσπήρωση της κυβερνώσας παράταξης. Το φούλι μηχανές και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη με την συγκρότηση της πολιτικής της επιτροπής ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα συλλογικό όργανο που θα έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Γραμματέας αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ανάμεσα στους 75 άνθρωποι που μας συστήνονται για πρώτη φορά αλλά και παλιοί γνώριμοι από τον ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Κώστας Γαβρόγλου και ο Πέτρος Κόκαλης. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα η αλλαγή σκυτάλης επισφραγίστηκε το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε μετά την ευνίδη απαραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. 15 τουλάχιστον βουλευτές του κόμματος ανεξαρτητοποιήθηκαν, υπαρετήθηκαν και τώρα αναμένουν ένα σήμα από τον Άλεξη Τσίπρα για εκείνη την πολυπόθητη μεταγραφή τους. Η νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, δήλωσε στην πρώτη της ομιλία ανοιχτή στη συμπόρευση με την Ελλάς, όχι όμως και στην ταύτιση. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, επί 9 νύχτες, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν, κάνοντας σκόνη βασικά την ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης. Η κατάσταση κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά από το νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και τα ιρανικά αντίπεινα με πυράβλους και ντρόουνς κατά των συμμαχικών χωρών. Στα ύψη αγωνία για την εμπλοκή του Ισραήλ, τα ξεπέρασε τα 90 δολάρια το πετρέλαιο, το Brent. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 400 ντρόουν εξαπέλυσε το Κίεβο κατά της περιφέρειας της Μόσχας τη νύχτα που μας πέρασε. Η επίθεση αυτή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια αυτού του πολέμου. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών τώρα ένταση υπήρξε νωρίτερα μεταξύ Μαρίας Καριστιανού και Νίκου Πλακιά. Όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καριστιανού μετά από αρκετό καιρό που απουσίαζε λόγω και των πολιτικών της υποχρεώσεων πια, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στο πρόσωπό της με την επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να απαντά «Με σένα θα ασχολούμαι». Ο Πάνος Γαρουφαλιάς θα είναι σε λίγο μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από τη Λάρισα που όπως αντιλαμβάνεστε σήμερα βράζει. Πάμε τώρα να δούμε αν αδειάζει σιγά σιγά και η Αθήνα. Είμαστε στην προτελευταία αισίως εβδομάδα του Ιουλίου. Οι άδειες έχουν ξεκινήσει για αρκετούς και προνομιούχους ως φαίνεται γιατί δεν θα ζήσουν την πόλη μας να βράζει. Η Δέσποινα Χριστοπούλου είναι εδώ να μας πει τι ακριβώς προβλήματα για καθυστερήσεις θα συναντήσουν αυτή την ώρα οι οδηγοί. Γεια σου Δέσποινα.
1: Γεια σας και από μένα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα στους δρόμους σήμερα. Το πρωί υπήρχαν ορισμένες καθυστερήσεις. Δεν ήταν φυσικά οι συνηθισμένες καθυστερήσεις που έχουμε συνηθίσει όλοι οι οδηγοί τα τελευταία χρόνια. Αυτή την ώρα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στις δύο εξόδους για Λαμία. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, που οι οδηγοί μπορεί να καθυστερήσουν περίπου 20 λεπτά να φτάσουν στον προορισμό τους όσοι πηγαίνουν στην έξοδο για Λαμία, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 λεπτά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά ως τη Μαρίνα Αλίμου. Σήμερα θα ισχύσουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, μάλλον από σήμερα στις 6 το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7 το πρωί. Θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της νέας οδού. Από το 91ο χιλιόμετρο ως και το 86ο θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα και οι συγκεκριμένες εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε μέρα ως τις 8 Αυγούστου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα ως τις 7 το πρωί.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική σου ενημέρωση. Καλό δρόμο, καλές διακοπές να ευχηθούμε στους αδειούχους. Είναι αξεπέραστο αυτό το αίσθημα της έναρξης των διακοπών. 2 και 10 πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Ελάτε να ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με το πρώτο θέμα που νομίζω παγκοσμίως σήμερα είναι αυτός ο αγώνας που πολλοί είδαμε χθες, ο τελικός του Μουντιάλ. Δεν ήταν εντυπωσιακός αγώνας από άποψη.

0: έλλειψη θεάματος, είχε όμως ένταση, την ένταση που επιβάλλει ένας τελικός. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Ισπανία κατάφερε να νικήσει την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση και κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Είναι μαζί μας στο στούντιο Δημήτρης Βάλσαμος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Ήσουν από τους υποστηρικτές της Ισπανίας ή πόνταρες στην Αργεντινή?
1: Όχι, ήμουν με το Μέση. Από το ξεκίνημα της διοργάνωσης ήταν μάλλον υπερβατική η πορεία της Αργεντινής που κατάφερε με αυτή την ομάδα να φτάσει ως τον τελικό χωρίς τον Μέση που έκανε αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα στα 39 του δεν θα τα είχε καταφέρει γιατί δεν ήταν η ποιότητα της ομάδας τέτοια για να πάει ως εκεί. Η Ισπανία, η οποία πριν την έναρξη διοργάνωσης θεωρούνταν και από τις στοιχηματικές εταιρείες το πρώτο φαβορί, επιβεβαίωσε τον τίτλο της με μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν επέτρεπε τους αντιπάλους της να παίξουν ποδόσφαιρο, δεν τους έδινε την μπάλα για να παίξουν ποδόσφαιρο. Ήταν απόλυτη κυρίαρχος και στον ημιτελικό με τη Γαλλία και στον τελικό χθες με την Αργεντινή. Δυσκολεύτηκε να βρει τον γκολ. Η Αργεντινή έκανε πρώτη τελική προσπάθεια στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, το 117. Βρήκαν τελικά τον γκολ με τον Φεράν Τόρες στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους της παράτασης. Οι Ισπανοί και πήραν νομίζω απόλυτα δίκαια το τρόπαιο, ουσιαστικά τρομοκρατώντας τους αντιπάλους τους και μην επιτρέποντάς τους να παίξουν και να κάνουν το παιχνίδι τους. Είτε μιλάμε για το φαβορί που ήταν η Γαλλία, ας πούμε, βάσει της εικόνας μέχρι τα ημιτελικά, είτε για την Αργεντινή στον τελικό. Γενικότερα μια ομάδα που εξελισσόταν μέσα στο τουρνουά η Ισπανία, είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτό είχε συμβεί και το 2010, να ξέρεις. Ήταν πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης, πήγε και κατέκτησε το Μουντιάλ. Κάτι τέτοιο συνέβη και τώρα.
0: Σχεδόν μια τέλεια εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Δηλαδή, σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ, η Ισπανία δέχτηκε ένα γκολ. Και αυτό νομίζω είναι κάτι κορυφαίο στην ιστορία πια της διοργάνωσης.
1: Σωστά.
0: Συγκεκριμένη.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Είναι αυτό που σου λέω, ότι δεν επέτρεπαν στους αντιπάλους να παίξουν. Ξεκίνησαν με στραβό αποτέλεσμα. Στην πρεμιέρα έχει φέρει 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, το οποίο ήταν και μια ομάδα έτσι λίγο, ας πούμε, λίγο άγνωστη στο ευρύ κοινό, λίγο εξωτική, όπως λέμε. Και τότε είχε σχολιαστεί αρνητικά η Ισπανία, αλλά όπως και το 2010, που είχε ξεκινήσει με ήττα από την Ελβετία, βελτιώθηκε, έπαιξε το ποδόσφαιρό της, κυριάρχησε των αντιπάλων της, δεν της επέτρεψε στους αντιπάλους να τις κάνουν ευκαιρίες και να δεχθεί φάσεις. Μόνο ένα γκολ από το Βέλγιο στα προημιτελικά και κάπως έτσι έφτασε νομίζω σε μια απόλυτα δίκαιη κατάκτηση του τροπαίου. Όχι το καλύτερο φινάλε για το Λιονέλ Μέσι, αλλά
0: ναι,
1: έχει πάρει ήδη το Μουντιάλ.
0: Ναι. Αν μπορούσε, θα ήθελε στον πιθανό τελευταίο του Μουντιάλ να επηρεάσει κάπως περισσότερο.
1: Ναι, πιθανότατα ήταν το τελευταίο παιχνίδι του σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι στα 39, έκανε καταπληκτική διοργάνωση. Στον τελικό δεν κατάφερε, όπως και όλη η ομάδα του, να ξεχωρίσει, να μπορέσει να φανεί απειλητικός απέναντι στους Ισπανούς. Ωστόσο, η εικόνα που μας αφήνει σε αυτή την ηλικία ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, έχοντας ήδη κατακτήσει την προηγούμενη διοργάνωση, είναι σίγουρα τρομερή και έχει φτιάξει το legacy του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Ήταν
0: Και νομίζω ότι και μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν αυτή μετά τη λήξη πια, όταν ο Λαμίν Γιαμάλ αγκάλιασε τον Λιονέλ Μέση σε μια εικόνα που δικαίως νομίζω περισσότερο χαρακτηρίζουν ως την πιο συγκινητική της βραδιάς, έτσι, και γεμάτη νόημα. Είναι σαν η σκυτάλη πια,
1: ναι,
0: να περνά στη νέα γενιά.
1: Ακριβώς, σκηνή διαδοχής ουσιαστικά. Παραδίδει την σκυτάλη στην επόμενη γενιά και στη χώρα στην οποία μεγαλούργησε, στην Ισπανία. Ουσιαστικά παρέδωσε τα σκύπτρα ο Μέση και η Αργεντινή. Ήταν πολύ ωραία η σκηνή με την αγκαλιά του Γιαμάλ με του Μέση. Νομίζω πιο δυνατή σκηνή όμως ήταν το κλάμα του Μέση στα 39 του. Δείχνει ότι παρότι στο γήπεδο κάνει εξωγήινα πράγματα, είναι και αυτός θνητός και λυγίζει και συγκινείται. Το είδαμε και άλλες φορές στη διοργάνωση. Αλλά όταν κλείνει έτσι ένα παγκόσμιο κύπελο, να βλέπει τον κορυφαίο που πιθανότατα δεν θα τον ξαναδούμε σε τόσο μεγάλη σκηνή. Ήταν μια πολύ δυνατή εικόνα.
0: Σωστά, ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, και η δική σου εμφάνιση χθες παρακολουθώντας ήταν εξαιρετική. Ο Δημήτρης Βάλσαμος, κυρίες και κύριοι. Τώρα, είχε πολλές πτυχές αυτό το Μουντιάλ, όπως αναμενόταν εξάλλου. Ένας από τους ανθρώπους που επίσης συζητήθηκε πάρα πολύ ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίως για τους λάθος λόγους, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επικοινωνία εκείνη που είχε με τον Ινφαντίνο, κατά την οποία ζήτησε να επανεξεταστεί η κόκκινη κάρτα του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπάλογκουν, τώρα δεν αποχωριζόταν με τίποτα το τρόπαιο. Η Λουίζα Κροντήρη είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος για μία ακόμη φορά έκλειψε τις εντυπώσεις. Πέταξε πάνω από το στάδιο του Νιου Τζέρζι με το ελικόπτερο Marine One. Όμως η είσοδός του στην αρένα συνοδεύτηκε από αποδοκιμασία.

0: δοκιμασίες, οι οποίες συνεχίστηκαν κάθε φορά που τον έδειχνε η κάμερα να παρακολουθεί τον αγώνα πίσω από το αλεξίσφαιρο τζάμι. Δίπλα του καθόταν η Μελάνια Τραμπ. Να πούμε ότι μαζί του στην εξέδρα των επισήμων ήταν και ο πρωθυπουργός του Καναδά, η πρόεδρος του Μεξικό, ο πρόεδρος της FIFA αλλά και το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας με τις πριγκίψες Λεωνόρ και Σοφία. Οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν και όταν ο Τραμπ μαζί με τον πρόεδρο της FIFA μπήκαν στο γήπεδο για την απονομή του τροπαίου. Εκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν φάνηκε να πτωείται. Μάλιστα προσπάθησε να κλέψει την παράσταση και κατά την απονομή. Δεν ήθελε, παραδίδει το τρόπαιο και στη συνέχεια θέλει να μείνει μαζί με την ομάδα της Ισπανίας για τους πανηγυρισμούς.
1: Μόνο με το χέρι δεν τον πήρε
0: σιγά σιγά προσπαθούν να του δείξουν κάθεται λίγο στην άκρη και αν δεν επενέβαινε ο πρόεδρος της FIFA να πάει δίπλα του να τον πάρει στην ουσία από το χέρι για να φύγουν από την εξέδρα, ενώ είχαν ήδη αρχίσει να πέφτουν τα κομφετή, τα χρυσά κομφετή, θα είχε παραμείνει μαζί με την ομάδα της Ισπανίας για τους πανηγυρισμούς. Πάντως ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διοργάνωση την πιο επιτυχημένη όλων των εποχών, συνεχάρη την νικήτρια Ισπανία παρά την κόντρα που είχε όλο αυτό το διάστημα με τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Σάντσεθ. Να πούμε βέβαια ότι οι δύο άνδρες είχαν μία χειραψία την οποία δεν μπόρεσε να μείνει, να μην καταγραφεί από τον φακό μετά από σχεδόν 2 χρόνια δημοσίων εντάσεων. Το κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται πως έχει αρχίσει να βελτιώνεται μεταξύ τους μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ισπανία έχει εξηλειωθεί πλήρως, συμφωνώντας με σημαντική αύξηση των αμυντικών δεσμεύσεών της κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Μάλιστα. Τα κατάφερε πάντως. Με έναν τρόπο κατάφερε πάλι να στρέψει τους προβολείς στο πρόσωπό του. Ο πρώτος εν ενεργεία Πρόεδρος των ΗΠΑ που παρακολουθεί ποτέ τελικό μουντιάλ επί Αμερικανικού εδάφους, ο Ντόναλντ Τραμπ που απέδειξε ότι τον έλκει ο χρυσός.

0: Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται ήδη οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έχουν φροντίσει να είναι ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά θα βρείτε τους χώρους στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Εμείς τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Βαγγέλη Κοκολάκο να μας πει πώς οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν τη ζωή των πολιτών, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκείνος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Τι δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα, Βαγγέλη? Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το κέντρο της Αθήνας και την πλατεία Συντάγματος. Εδώ το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, κατά τόπους αναμένεται το θερμόμετρο να δείξει 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως τουρίστες, και με όσους πολίτες συνομιλήσαμε βγήκανε για λίγο στο κέντρο της πόλης. Άλλοι ήταν φοιτητές που έδιναν ακόμα και τώρα μαθήματα, ενώ άλλοι ήταν εργαζόμενοι και όπως μας έλεγαν θα προσπαθήσουν να μείνουν σε σκιερούς χώρους, κλιματιζόμενες αίθουσες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Είδαμε πολλούς με νερά στα χέρια φυσικά, βεντάλιες. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο, καπέλα και ομπρέλες, να προστατευτούν από τη ζέστη. Αύριο αναμένεται η κορύφωση του καύσωνα. Κυρίως οι περιοχές που θα χτυπηθούν από αυτόν είναι η Στερεά Ελλάδα, η Νότια Πελοπόννησος και περιοχές της Αττικής. Σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί συστήνουν κυρίως σε ηλικιωμένους και παιδιά να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, να ενυδατώνονται, να αποφεύγουν τα λιπαρά φαγητά και να παραμένουν σε σκιερά μέρη και να αποφεύγουν τις έντονες εργασίες.
0: Εδώ που τα λέμε, αν δεν έχει κανείς ανελαστικές υποχρεώσεις, γιατί αν κυκλοφορήσει στο κέντρο της πόλης μια τέτοια μέρα. Βαγγέλη Κοκολάκο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Και ελάτε τώρα να δώσουμε το λόγο στους ειδικούς. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ο κύριος Αλέξης Πολίτης είναι πνευμονολόγος. Απίφθινε νωρίτερα, μιλώντας στο Action 24, μια γενική σύσταση.
2: Δηλαδή πρέπει να πίνουμε συχνά νερό αυτές τις μέρες. Η παραμονή σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους είναι κάτι πολύ ευεργετικό για τον οργανισμό μας, ειδικότερα κατά το διάστημα 11 το πρωί μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Σωστή χρήση συνάδει με μια θερμοκρασία γύρω στις 26-27 βαθμούς. Ο οργανισμός, όταν μεταφέρεται από μια

0: υψηλή θερμοκρασία σε μια χαμηλή ή το αντίστροφο. Σίγουρα μπορεί να παροξύνει τα χρόνια νοσήματα από τα οποία πάσχει κανείς.
1: Τώρα δεν δικαιούμαστε να γκρινιάζουμε εμείς οι Αθηναίοι, γιατί τι να πούν και οι Λαρισαίοι. Διαχρονικά η Λάρισα ταλαιπωρείται από υψηλές θερμοκρασίες. Για να δώσουμε το λόγο στον Πάνο Γαρουφαλιά να μας πει τι δείχνει ο υδράργυρος αυτήν την ώρα, 2 και 20 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
2: Καλό μεσημέρι, είμαστε στη σκιά αυτή τη στιγμή, στους 39 βαθμούς Κελσίου, αλλά είμαστε πάνω από 40 στον ήλιο. Είναι η τρίτη μέρα δύσκολη για τους Λαρισαίους, αλλά πρέπει να σας πω ότι ξέρουν να το διαχειρίζονται. Προφανώς θα βρίσκονται στις παραλίες, κάποιοι έχουν και άδειες, άρα στην πόλη δεν υπάρχει πολλής κόσμος. Περιμένουμε άλλη μία δύσκολη μέρα, την αύριο, η οποία ενδεχομένως θα είναι και πάνω από 40, 41 ή 42 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια το ζήτημα είναι ότι αυτός είναι ο πρώτος καύσωνας, οι πρώτες ζεστές μέρες. Θυμίζω ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, μετρούσαμε τον πέμπτο καύσωνα του καλοκαιριού, αλλά μάλλον μπορούν να δηλώνουν ικανοποιημένοι.
1: Σωστά, άργησε. Φέτος ήμασταν και τυχεροί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο Γαρουφαλιά. Σε συναντάμε αργότερα να μας δώσεις το ρεπορτάζ από τη δίκη των Τεμπών. Να ακούσουμε και την σύσταση που απευθύνεται νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πνευμονολόγος, ιδίως προς τις ευπαθείς ομάδες.
3: Οι ευπαθείς ομάδες δεν έχουν κανένα λόγο να κινούνται σε εξωτερικούς χώρους τις ώρες αιχμής. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας λόγος, ακόμα και αν έχουμε να κάνουμε κάποιες δουλειές, να βγούμε να τις κάνουμε στις 12, στις 1 ή στις 2 το μεσημέρι. Αν βγούμε, θα βγούμε φορώντας καπέλο. Οι πιο ευπαθείς δεν είναι καθόλου κακό να έχουν και μία ομπρέλα. Οι ηλικιωμένοι είναι πολύ καλό να επικοινωνήσουν με τους θεράποντες ιατρούς τους, να ρωτήσουν αν πρέπει να τροποποιήσουν κάπως τη θεραπεία τους τώρα που υπάρχει καύσωνας και αν δεν μπορούν οι ίδιοι να το κάνουν τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους, τα νύψια τους, έτσι ώστε να κατανοήσουν πλήρως από το γιατρό ποια πρέπει να είναι η τροποποίηση.
1: Πάμε στις διαφημίσεις τώρα και αμέσως μετά την ολιγόλεπτη διακοπή θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο Φιλιππίδη, διότι νωρίτερα σήμερα, νωρίς το πρωί, στον Άρη Πορτοσάλτε μίλησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και έδωσε μια συνέντευξη που, όπως συνήθως συνέντευξεις που δίνει, είναι και περιορισμένες σχετικά, νομίζω πως θα συζητηθεί.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
12: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
11: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
13: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
14: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνω.

0: συμβαίνει, πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού και σειρά έχει τώρα το οικονομικό ρεπορτάζ. Όλοι μιλούν για τον πληθωρισμό. Σήμερα ήταν και η σειρά του κεντρικού τραπεζίτη του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα να μιλήσει στον Άρη Πορτοσάλτε. Είπε λοιπόν ότι αν θέλετε να πέσει ο πληθωρισμός, πρέπει να ανοίξετε την οικονομία. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
5: Γεια σου, Κατερίνα.
4: Προτείνω να ακούσουμε το ηγητικό και μετά να μας κάνεις το σχόλιο σου. Πάμε.
5: Έγινε.
6: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, ενώ η Ευρώπη έχει 2%. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Είναι μια χώρα που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Έχουμε αυτό που λέμε θετικό παραγωγικό κενό, ενώ η Ευρώπη έχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κάνει διαπιστώσεις, λέει στην κυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι μια προσπάθεια να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν. Όλα τα εμπόδια πρέπει να καταργηθούν. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό.
4: Τι θα πει θετικό παραγωγικό κενό λοιπόν, Νίκο?
5: Λοιπόν, ο Γιάννης Στουρνάρας πρόπολα είναι ο καθήλυνα αρμόδιο για τον πληθωρισμό, γιατί είναι μέλος νομισματικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα με αυτό το θέμα ασχολούνται συνέχεια οι κεντρικοί τραπεζίτες. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το εξής ζήτημα. Αντιμετωπίζουμε μόνιμα τον πληθωρισμό σε ένα φαινόμενο και ως πολίτες, ότι έχουμε λέμε αμέσως χαμηλή αγοραστική δύναμη, αλλά και ως κράτος, τι κάνει, σπέβδει να ενισχύσει το εισόδημα με εισοδηματικές ενισχύσεις. Με αποτέλεσμα τι κάνουμε, ενισχύουμε μόνιμα τη ζήτηση. Το πρόβλημα στον πληθωρισμό είναι ότι αν ενισχύει συνεχώς τη ζήτηση, ανατροφοδοτείς με νέο πληθωρισμό. Ένα το κλειδί βρίσκεται εκεί που περιγράφει ο Γιάννης Στουρνάρας. Στην αύξηση προσφοράς προϊόντων. Για να δημιουργήσεις προσφορά προϊόντων, πρέπει εκεί στις αγορές, τις οποίες πρέπει να κάτσεις να τις μελετήσεις και να τις δεις μία προς μία, στις οποίες έχεις λίγους παίκτες, λίγες εταιρείες, να το πω πολύ απλά, και λίγα προϊόντα. Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να ανοίξουν και να έρθουν περισσότερες. Να δημιουργηθεί ανταγωνισμός. Και αν δημιουργηθεί ανταγωνισμός, όπου δημιουργείται ανταγωνισμός, κατά κανόνα και δεν υπάρχει συνεννόηση, κατά κανόνα οι τιμές υποχωρούν. Ή όταν είναι ανωδική η τάση, οι τιμές αυξάνουν με μικρότερο ρυθμό. Αυτό που πραγματικά ήταν το η είδη σημερινής ημέρας και η αλήθεια ήταν ένα σαφές υπονοούμενο, γιατί είναι ένα μόνιμο πρόβλημα ελληνικό, είναι οι αντιστάσεις που υπάρχουν σε αυτή την προσπάθεια να ανοίξουν οι αγορές. Γιατί ο Γιάννης Στουρνάρας είπε σήμερα ότι πρέπει να το κάνουμε, λέει, ακόμα και αν πλήττονται εχώρια οικονομικά συμφέροντα. Εδώ δεν μιλάμε μόνο οι πολύ μεγάλοι παίκτες, οι πολύ μεγάλοι όμιλοι που θα πληγούν και οι οποίοι αντιδρούν και οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν κλειστές τις αγορές. Αλλά μιλάμε και τους μικρούς. Ξέρεις, όλοι έχουν φωνή και οι μικρομεσαίοι έχουν φωνή. Και έντονη φωνή δια των συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους. Ο κάθε ένας προσπαθεί στο χώρο του να ορίσει και να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό περιθώριο κέρδους, ακόμα και αν έχει λάθος επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο δεν του επιτρέπει να είναι βιώσιμος. Και το φορτώνει αυτή τη λάθος επιχειρηματικό μοντέλο συνήθως στον πελάτη του, τον Έλληνα καταναλωτή. Όλο αυτό είναι στρεβλό και προκαλεί ακρίβεια.
4: Βέβαια, το να άρεις όλα τα εμπόδια εισόδου των επιχειρήσεων στη χώρα δεν είναι μια απλή διαδικασία, δεν είναι κάτι που γίνεται άμεσα, προϋποθέτει χρόνο και πολιτική βούληση βεβαίως, όπως είπες και εσύ. Δεν ξέρω αν τον έχουμε αυτό το χρόνο, Νίκο, υπό την έννοια...
5: Κανονικά τον έχουμε.
4: Η ετοιμικορία...

0: Για των οικονομολόγων είναι πως στους επόμενους μήνες θα δούμε τις τιμές να ανεβαίνουν. Το βασικό σενάριο δηλαδή προβλέπει αύξηση του πληθωρισμού, κυρίως στα τρόφιμα, κατά μία ποσοστιαία μονάδα.
1: Καταρίνα, αν κάνουμε εμείς καλά τη δουλειά μας, οι κυβερνήσεις αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, οι πολίτες θα ακολουθήσουν. Όπως την προηγούμενη δεκαετία, μέσα σε μεγάλα προβλήματα και σε μεγάλη φτώχεια και καχυξία, κατάφεραν να ανοίξουν αρκετές αγορές. Δυστυχώς αυτό που παρατηρείται και αυτό που υπονοεί ο Γιάννης Τουρνάρας είναι ότι πολλές από αυτού του είδους μεταρρυθμίσεις έκαναν βήματα πίσω. Δηλαδή επαγγέλματα τα οποία άνοιξαν στον ανταγωνισμό αρχίζουν και εμφανίζουν σημάδια κλεισίματος στον ανταγωνισμό. Δηλαδή με λίγα λόγια, την περίοδο την καλή που θα περίμενε κανείς να ανθίσει και οι αλλαγές να συνεχιστούν, και εδώ είναι και μια έμεση μορφή και προς την κυβέρνηση, ότι αφήνει πίσω τις μεταρρυθμίσεις, αφήνει πίσω τις αλλαγές και πάει στην εύκολη λύση. Που πάντα ποια είναι η εύκολη λύση? Σου δίνω λεφτά. Σου φέρνω εγώ λεφτά ο καλός που σου δίνω επιδόματα και βιώνεις με ελαφρύτερο τρόπο όλο το πρόβλημα της ακρίβειας. Η ακρίβεια δεν ξεπρινιέται με αύξηση των εισοδημάτων μόνο. Να. Η αύξηση των εισοδημάτων βοηθάει εν μέρη. Να. Θα βοηθήσει αν βρεις τρόπους να συγκρατήσεις τις αυξήσεις. Όχι κλείοντας τον ανταγωνισμό, όχι με διοικητικά μέτρα του στην πλαφόν. Αυτά είναι εύκολα, αλλά παραπέμπουν σε άλλο καθεστώς. Δεν παραπέμπουν σε ελεύθερη αγορά, στην οποία έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια να ζούμε. Mm-hmm. Και συνήθως δημιουργούν και προβλήματα δυσκολίας στο μέλλον, καθώς όταν θα επιχειρήσεις να τα πάρεις πίσω, δεν ανακάμπτει εύκολα ο ανταγωνισμός. Άρα εδώ θέλει δουλειά πάρα πολύ στο πεδίο, να μην αισθάνεται ο ξένος επενδυτής που έρχεται ότι έρχεται σε ένα φιλόξενο μέρος το οποίο είναι περιχαρακωμένο από εγχώρια τοπικά συμφέροντα, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα έρθει και ο καταναλωτής ο Έλληνας θα χάσει.
0: Τώρα, Νίκο, λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, συζητάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Για αυτή την πρωτοβουλία που αποφάσισε μετά την πανδημία να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας λεφτά, συγκεκριμένα πολλά λεφτά. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν πόσα, περίπου 36 δις. Το θέμα είναι στην επικαιρότητα και είναι παραδοσιακά και ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η μεν κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχουν την καλύτερη απορρόφηση των πόρων, ότι τα χρήματα έχουν διατεθεί σωστά, έχουν γίνει έργα, έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις. Η αντιπολίτευση, απ' την άλλη, ασκεί κριτική, το Πασόκ σηκώνει τους τόνους, λέγοντας ότι οι πόροι αυτοί κατευθύνονται σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι μικρομεσαίοι δυσκολεύτηκαν να αποκτήσουν πρόσβαση και ότι, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία εδώ χωλαίνει στο πεδίο της διαφάνειας.
1: Ναι, κύριε, η απάντηση, θα έλεγα, είναι εύκολη. Οι αντιπολίτες πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν, λες και δεν παρακολουθούν την επικαιρότητα. Η κυβέρνηση έχει διακόψει τα δάνεια μέσω τραπεζών που δίνονταν στις μεγάλες επιχειρήσεις από τα τέλη Μαΐου. Έχει σηκώσει τα τελευταία 2 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων με μηδενικό επιτόκιο σχεδόν, τα οποία υπήρχαν στις τράπεζες. Τα έχει βάλει σε αναπτυξιακή και με τη μόχλευση θα γίνουν 8 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα δοθούν μέσα στο φθινόπωρο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι σε πολλές περιπτώσεις αναρωτιέμαι αν παρακολουθούν την επικαιρότητα. Άρα η κυβέρνηση αυτό έχει απάντηση και η αλήθεια είναι προεκλογική η απάντηση. Εδώ χρειαζόμαστε μια ολόκληρη κουβέντα. Πρώτα απ' όλα, αν τα κεφάλαια αυτά και το πρόγραμμα αυτό, κάτσαμε και συζητήσαμε τι ακριβώς θέλουμε να το κάνουμε. Η συζήτηση ήταν να πάμε εκεί σε μέτρα που προλαβαίνουμε να τα απορροφήσουμε. Θυμίζουμε ότι δεν υπήρχε ο χρόνος να οριμάσουν μεγάλα έργα. Άρα όσα είχαν δυσκολίες στην ορίμανση, δηλαδή στην υλοποίηση, τα απεντάξαμε και βάλαμε τα πιο πρόσφορα προκειμένου, ως συνήθως τι, αυτό είναι το μόνιμο από τότε που ξεκίνησαν τα κοινωνικά προγράμματα στην Ελλάδα, να αυξήσουμε την απορροφητικότητα. Η απορροφητικότητα πάει καλά. Το επενδυτικό αποτύπωμα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα θα είναι μεγάλο. Δεν θα είναι όσο μεγάλο θα μπορούσε να είναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι εδώ τα ΕΣΠΑ, τα οποία πηγαίνουν τα έργα από ΕΣΠΑ σε ΕΣΠΑ, και πάλι δεν έχουν το μεγάλο αναπτυξιακό. Θα περίμενε κανείς από το Ταμείο Ανάκαμψης που το κάνεις μέχρι τον τέλη Αυγούστου του 2026 και μετά τελείωσε. Δεν θα ήταν εύκολο. Οπότε τα λεφτά, ναι, τα πήραμε, έχουν φανεί στην οικονομία, έχουν φανεί στο ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2026, έντονα και στο τελευταίο τριμήνου του 2025. Θα μας κρατήσουν ένα αριθμό ανάπτυξης κοντά στο 2%. Κάποια πήγανε σε απευθείας έργα, σε κάποια άλλα πήγαν σε κάποιες αδυναμίες προηγούμενης δεκαετίας, όπως το σύστημα υγείας.

0: Δηλαδή, το να φτιάξουμε καλά νοσοκομεία, να κάνουμε διαγνωστικές εξετάσεις και να βγουν προβλήματα. Δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτά. Έχουν μειωμένο τέλος πάντων αναπτυξιακό χαρακτήρα σε σχέση με άλλες επενδύσεις. Αλλά παρόλα αυτά, ήρθαν και γιάτρεψαν μια πληγή που υπήρχε μεγάλη και η οποία δεν είχαμε τα λεφτά για να την λύσουμε, για να την κλείσουμε. Οπότε νομίζω ότι ακόμα θα το βλέπουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και θα το βλέπουμε μέσω των δανείων για αρκετά ακόμα χρόνια, τουλάχιστον για μία τριετία, τετραετία, καθώς τα κονδύλια αυτά δεν επιστρέφονται ακόμα. Τα δανειακό σκέλος που είναι περίπου τα μισά του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα υπόλοιπα οι επιδοτήσεις επίσης έχουν γίνει, αλλά επαναλαμβάνω πάντα υπολείπεται κατά πολύ η εκτέλεση της προσδοκίας που υπάρχει κατά το σχεδιασμό.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε. Πάμε για τα επόμενα τώρα. Πώς φαίνεται, θα είναι λεφτά με κοινωνικό πρόσημο. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ακούσουμε
1: όσα δήλωσε σχετικά ο Πρωθυπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Και όταν θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, θα διαπιστώσουμε ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει συνολικά έδωσαν στη χώρα ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Μας υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία.
1: Πάμε τώρα και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σε λίγες ώρες από τώρα την κοινοβουλευτική του ομάδα. Απόγευμα, παρότι αρχικώς η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες, φαίνεται ότι ο λόγος που οδήγησε σε αυτή την καθυστέρηση είναι τα πανηγύρια που στήθηκαν για τη γιορτή του προφήτη Ηλίας στις εκλογικές περιφέρειες πολλών βουλευτών. Οι βουλευτές φάνηκε να μην το διαπραγματεύονται. Προεκλογική περίοδος εν όψη, πρέπει να είναι κανείς στον τόπο καταγωγής του. Αναρωτιέμαι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ατύπως θα δώσει σήμερα και το σύνθημα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου νομίζω έχει την απάντηση. Να τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναμένεται σήμερα να κηρύξει τον εκλογικό συναγερμό. Αυτός έχει ήδη σημάνει στη Νέα Δημοκρατία εδώ και αρκετές εβδομάδες. Στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως λένε οι πληροφορίες μας, θα επιχειρήσει να σφίξει τη γραμμή, ζητώντας από τους βουλευτές ενότητα, εξωστρέφεια και συνεχή παρουσία στις περιφερειές τους, χωρίς εφησυχασμό, μέχρι και τις εκλογές του 2027. Θα σηκώσει όμως το θέμα του ΟΠΚΠΕ, απαντώντας την αντιπολίτευση με φόντο και τις αρχιοθετήσεις που καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ να πούμε, Κατερίνα, ότι με αφορμή και τις αρχιοθετήσεις, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι επιστρέφει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ο βουλευτής Χιουνότης Μηταράκης. Ήταν ένας εκ των 11 που βρίσκονταν στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το θέμα του ΟΠΚΠΕ. Ταυτοχρόνως, βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην τριήμερη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ανοίξει και εκεί τον ορίζοντα, αλλά και τα πειρά του προς την αντιπολίτευση, ενώ από την άλλη θα απευθύνει ένα σαφές κάλεσμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συνδιαμορφώσουν από κοινού την πρόταση, την κυβερνητική πρόταση που θα διαμορφωθεί και θα εξαγγελθεί από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, βέβαια, η πολιτική γέφυρα είχε ήδη στηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από νωρίς σήμερα το πρωί, όπου βρέθηκε στο ΆΚΑ και επιθεώρησε τα έργα αναβάθμισης των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί έδωσε και ένα πολιτικό σύνθημα ότι όπως στο Μουντιάλ δεν κερδίζουν μόνο οι στάρ, δηλαδή χρειάζεται καλή ομάδα, σχέδιο και προετοιμασία, έτσι και στην πολιτική απαιτείται μια συνολική ομαδική προσπάθεια και ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο. Από την άλλη, πρέπει να σου πω ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός έκανε και μια ανάρτηση με αφορμή την θλιβερή επέπτειο της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο, και ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του ότι η Ελλάδα παραμένει αμετακίνητα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα μετά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα να ακούσουμε έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αιχμή του δώρατος, ιστορία του ΟΠΚΠΕ.

0: Πρωθυπουργός ζητάει συγγνώμη, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία, διότι μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Μα καταδικάστηκε. Τον εκλεκτό του κύριο Μητσοτάκη τον καταδικάζει, αναβαθμίζει την κατηγορία του και αντί να ζητήσει συγγνώμη, αυτός που τον επέλεξε, που είναι ο Πρωθυπουργός, ζητάει από εμάς και θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
1: Και η απάντηση ήρθε πριν από λίγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
2: Πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης ή και την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους, αν είναι βουλευτές στο Κοινοβούλιο ή τέλος πάντων τους ανθρώπους αυτούς. Ο Σιλίβδιν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αποκάλεσε υπόδικους βουλευτές των οποίων ήρθε ή ήταν να έρθει για την ακρίβεια και είναι σήμερα η ασυλία, για να δώσουν εξηγήσεις, για να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Η δικαιοσύνη και μόνο εκείνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις. Τελεία και παύλα.
1: Είμαστε σε μια εκτακτή είδηση, είναι στο στούντιο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, γιατί έχουμε φωτιά σε εξέλιξη. Πού, Γιώργο?
3: Ναι, πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά, είναι στη λεωφόρο Σχιστού, πλησίων του νεκροταφείου Σχιστού, σε χαμηλή βλάστηση. Έχει γίνει γρήγορα μια κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία με 38 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρο τμήματα, 12 οχήματα και επίσης πάρα πολλοί εθελοντές και υδροφόρες από τους δήμους εκεί Περάματος και Κερατσινίου. Είναι πλησίων του νεκροταφείου και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Άρα λοιπόν, όσοι κινείστε τώρα επί της λεωφόρου Σχιστού, βλέπετε αυτή την πυρκαγιά. Υπάρχει μια ελπίδα, μήπως καταφέρουν και τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, αλλά είναι σε πολύ χαμηλή βλάστηση, είναι και ξηρασία, άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
1: Μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο χρειαστεί ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο και ας ξεκινήσουμε από την φρέσκια είδηση που εσύ αλίευσες, Αντώνη, πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν έχεις χάσει το μέτρημα, αν ή ακόμα προσπαθείς να είσαι συνεπής σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είχαμε και άλλη παρέτηση, ο Σιμεών και Δικόγλου.
4: Ναι, είναι μια παρέτηση που εκκρεμούσα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είχε γίνει για διαδικαστικούς λόγους. Πλέον νομίζω είμαστε γύρω στις 4 αποχωρήσεις και 11 αναξαρτοποιήσεις. Κάπου εκεί πρέπει να έχει να βρίσκεται ο πύχης, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πλέον να είναι στους 12. Και εκκρεμεί ακόμα η αναξαρτοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, που δεν έχει γίνει για διαδικαστικούς λόγους επειδή είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, και η παρέτηση του κυρίου Κόκαλη. Άρα λοιπόν, θα πάμε στους 10, στους 9, γιατί είναι παρέτηση, στους 11 είναι παρέτηση του κ. Κόκαλη, και να δούμε τι θα κάνει και ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα παραμείνει σε αυτό το σχήμα πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μαθηματικά, πρέπει να επιστρατεύσεις όλες τις μαθηματικές σου έτσι, δεξιότητες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλείσαν τα οργανωτικά αυτή τη στιγμή?
4: Ναι, βγήκε και το Πολιτικό Συμβούλιο που είναι 75 άτομα, λειτουργεί έτσι ως κεντρική επιτροπή, είναι ένα κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο. Σήμερα έγινε παρουσίαση των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα για την παιδεία. Ανεβάζουν ρυθμούς εν ώψη ΔΕΘ, γνωρίζοντας και όλα τα κόμματα άλλωστε πως θα επέλθει και η Ραστόνη του Αυγούστου, που λίγο θα ρίξουν τις ταχύτητες, αλλά σίγουρα από 17 Αυγούστου θα είναι όλοι πίσω, προκειμένου να προετοιμαστούν και περιμένοντας όλοι βεβαίως το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων στα τέλη Ιουλίου.
1: Και τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι, γιατί κάποιοι περιμένουν να ανάψει αυτό το πράσινο φως. Και αλήθεια, επ' αυτού θέλω να σε ρωτήσω, ζυγίζουν, ακόμα ίσως δεν είναι όριμο το έδαφος, λες, περιμένουν τις δημοσκοπήσεις. Τι ζημιά θα μπορούσε να κάνει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα και με το στίγμα που έδωσε η νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου, την ακούσαμε το Σαββατοκύριακο να λέει ναι στη συμπόρευση, όχι στην ταύτιση.
4: Ναι, και φαίνεται βεβαίως πιο σκληρή γραμμή κρατάει ο κύριος Πολάκης, ο οποίος άφησε και έναν αστερίσκο σχετικά με την παραμονή του ή μη στο κόμμα να διατηρηθεί αυτός ο ριζοσπαστικός λόγος, και καταλαβαίνουμε ότι θέλει και σκληρή γλώσσα κατά του Αλέξη Τσίπρα, ο χανιό της βουλευτής. Από εκεί και πέρα, και εκεί πέρα θα υπάρξουν διεργασίες, να δούμε αν θα έχει κάποιον άλλο ρόλο ο κύριος Πολάκης. Σίγουρα όλα παίζουν ρόλο, γιατί για κάποιους, κάποιοι πιστεύουν ότι το να έχει απέναντί του Αλέξη Τσίπρας ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν τον θέλει ενδεχομένως να του κάνει καλό και να μην μπορούν πλέον να την κατηγορήσουν ότι έφτιαξε τον ΣΥΡΙΖΑ 2.0. Άλλοι πιστεύουν πως ενδεχομένως, αν καταφέρει η κυρία Δούρου με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά να συσπυρώσουν ένα 3-4%, αυτό θα αφαιρεθεί από τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντάς του ζημιά

0: στην πορεία που έχει βάλει, γιατί έχει ανεβάσει και τον πύχη.
1: Θα χτυπήσει στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Αυτό, εκεί έχει ανεβάσει τον πύχη, ακριβώς. Ναι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, κυρίες και κύριοι. Και για να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για το νέο ΣΥΡΙΖΑ ή μάλλον ΣΥΡΙΖΑ 2.0, έτσι όπως χαρακτήρισε το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών ενός εστιατορίου, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα και μόνο τη βιτρίνα. Έκανε ένα πολύ εύκολο κόλπο που δεν νομίζω ότι θα πιάσει. Έβγαλε από τη μέση τα στελέχη πρώτης γραμμής, άφησε όλον τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ και τον μετέφερε σε ένα νέο κόμμα για να πείσει ένα μέρος του κοινού ότι εγώ έχω αλλάξει, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μαζί μου και τους έδινα εντολές είναι αποτυχημένοι, τους κάνω στην άκρη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ο Σημειών Κεδικογλου για την παρέτηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο στον Αντώνη Ατζολέτο και στο ραδιόφωνο του Sky.
3: Υπέβαλα την παρέτησή μου και επισήμως, άρα μπορείτε να με αφαιρέσετε από τη δύναμη που περιγράφατε πριν. Όπως είχα πει και στην αρχική μου δήλωση, κάποιες μέρες πάντα χρειάζονται για κάποιες διευθετήσεις, το καταλαβαίνετε, αλλά πέρα από αυτό ήθελα να γίνει θεσμικά. Δεν ήθελα απλά ένα email να στείλω στον πρόεδρο της Βουλής. Είχαμε συνεννοηθεί να έχουμε και μια συνάντηση σήμερα, να παραδώσω και να πρωτοκολλήσω την παρέτηση. Ήδη έχει πρωτοκολληθεί. Αν δεν έχει ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή.
1: Στο Μεσανατολικό τώρα, η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν κλιμακώνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών και πυραυλικών πληγμάτων κατά στόχων στο Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και συμμαχικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ανησυχία υπάρχει και για τα στενά του Ορμούζ. Η μεγαλύτερη ανησυχία των αγορών είναι το ενδεχόμενο διαταραχής της ναυσιπλοείας από το πέρασμα εκεί από όπου μεταφέρεται, όπως έχουμε μάθει πια όλοι, περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κλείσιμο, όμως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Ακούμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου.
4: Τα ψέματα τελείωσαν για τον πρόεδρο Τραμπ. Έχασε 3 στρατιώτες, όχι 2 στρατιώτες όπως έχει ανακοινωθεί. 4 είναι βαριά τραυματίες. Αν αυξηθούν οι απώλειες, αντιλαμβάνεσαι ότι αυξάνεται ακόμα περισσότερο η πίεση στον πρόεδρο. Βέβαια, έχει τρομακτική πίεση. Δεν περίμενε να συμβεί αυτό. Έγινε στην Ιορδανία. Έγινε σε μια βάση αμερικανική, κοινή αμερικανική και ιορδανική, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει πάρα πολλά πολεμικά αεροπλάνα και της Ιορδανίας και των ΗΠΑ. Και είναι απορίας άξιο γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ βλέπει για 3 μέρες να βομβαρδίζουν οι Ιρανοί αυτή τη βάση, γιατί δεν ζει σε βοήθεια από το Ισραήλ. Διότι κάθε φορά που είχαμε, από τις 28 Φεβρουαρίου που είχαμε πολεμικά περιστατικά σε αυτή τη βάση, καθάριζαν οι Ισραηλινοί. Δεν υπάρχουν αυτό που ακούγεται διαφορές κλπ. Υπάρχουν διαφορές ως προς το στόχο. Οι Ισραηλινοί του λένε ότι πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Το τέλος είναι η αλλαγή του καθεστώτος. Ο πρόεδρος ο Τραμπ, για ένα περίεργο λόγο που δεν το καταλαβαίνει κανείς, μπαίνει σε ένα πόλεμο, μπήκε μέχρι στιγμής 3 φορές, που δεν έχει στόχο ο ίδιος, ενώ οι Ισραηλινοί έχουν.
1: Πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο και στο Γιάννη Σουλιώτη, διότι στόχος των Ιρανικών επιθέσεων έγιναν και 2 ελληνόκτητα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Γιάννη.
5: Ξημερώματα σήμερα. Το ένα είναι το δεξαμενόπλιο Κάβο Μαλέας και το δεύτερο είναι το Αχελός. Ανήκουν και τα δύο στη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία. Τα δύο πλοία δέχτηκαν πυραυλική επίθεση πιθανότατα από το Ιράν, ενώ έμπαιναν στα στενά του Ορμούζ. Ήταν κενά φορτίου και έμπαιναν στον Περσικό κόλπο. Το πρώτο από τα δύο, το Κάβο Μαλέας, εκενώθηκε από τα μέλη του πληρώματος γιατί ξέσπασε φωτιά. Το δεύτερο, το Αχελός, έμεινε χωρίς τη μόνη, δηλαδή χτυπήθηκε το σύστημα πλοήγησης και έμεινε χωρίς τη μόνη. Με τα μέλη του πληρώματος να είναι καλά στην υγεία τους. Δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι αυτή που σας ανέφερα, ότι τα πλήγματα έγιναν ενώ έμπαιναν, που είναι και μια μικρή διαφοροποίηση της στρατηγικής του Ιράν, το οποίο είχε επλήξει κυρίως τα πλοία που προσπαθούσαν να φύγουν από τον Περσικό κόλπο διαπλέοντας τα στενά του Ορμούς. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι και τα δύο πλοία χτυπήθηκαν ενώ κινούνταν στον νότιο διάδρομο, όπως λέγεται, αυτόν που έχουν υποδείξει οι αμερικανικές δυνάμεις ως ασφαλή διάδρομο, κάτι που προφανώς δεν ισχύει.
1: Μάλιστα. Γιάννη Σουλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πριν συνδεθούμε με την Deutsche Welle για τις διεθνείς ειδήσεις, η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας στο

0: στούντιο. Θα πω ζέστη, δεν θα πω καύσωνας, παρότι το βλέπω να γράφεται, Χριστίνα. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήπιος καύσωνας, εγώ θα το έλεγα.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Και ήπιος,
0: θα το
1: λέω,
0: εκεί, λοιπόν.
1: Έτσι λοιπόν. Γιατί οι ελάχιστες τιμές δεν είναι τόσο μεγάλες ακόμα, δηλαδή αντέχει ακόμα και δεν είναι πάνω από 2,5 μέρες. Εχθές ούτε καν 40 βαθμούς δεν έπιασε πουθενά στους 400 βαθμούς που έχει το μετέο. Ήταν 39 φεύγα οι θερμοκρασίες. Τώρα σήμερα έχουμε 3 σταθμούς που δίνουν 40,6. Οι δύο είναι η Μακαρακώμη Φθιώτιδας, η Ολένη Ηλίας, και επίσης είναι και, περίμενε διότι δεν ξέχασα, είναι και η Σπάρτη με 40,6 βαθμούς επίσης.
0: Κλασικά.
1: Κλασικά. Τρεις λοιπόν σταθμοί είναι αυτοί που δίνουν 40,6, αυτή την ώρα που είναι σχεδόν οι μέγιστες θερμοκρασίες συμπληρωμένες. Οι υπόλοιποι όλοι σταθμοί είναι κάτω από, είναι 39 βεβαίως, και μισό και 6, και κάτω από 39 βαθμούς. Εδώ στην Αττική είμαστε στους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς, δηλαδή δεν είναι πολλοί οι σταθμοί που δίνουν 38, υπάρχουν όμως και αυτοί.
0: Χειρότερη μέρα, Χριστίνα?
1: Και σήμερα και αύριο παρόμοια ημέρα. Ίσως αύριο να είναι περισσότερα τα 38 εδώ στην Αττική από ό,τι είναι σήμερα, αν να είναι λίγο πιο ζεστή ημέρα. Αλλά και πάλι 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς, ας πούμε το Αγρίνιο, η Φθιώτη, δεν ξέρω εγώ, στις περιοχές τις γνωστές. Και την Τετάρτη θα πέσει θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Και από την Πέμπτη θα δροσιστούμε, θα πάρουμε ανάσεις δροσές.
0: Έρχονται δροσιά. Τα μελτέμια, λοιπόν.
1: Όχι, χωρίς
0: μελτέμια. Χωρίς μελτέμια. Ναι. Πάντως το πρόσεξε στο ημερολόγιο του αλλιώς σήμερα. Γυρίζει ο καιρός αλλιώς.
1: Αλλιώς. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Την Παρασκευή παρόλα αυτά θα έχουμε. Φαίνεται πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολύ μεγάλο μέρος
0: χώρας. Σημαντικό αυτό για τους εκδρομείς, ναι, και τους αγριούχους. Σε ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας. Σύνδεση με Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν μέσω διαμεσολαβητών επανέναρξη των συνομιλιών, ανακοινώνει η Τεχεράνη. Στις 29 Ιουλίου θα ληφθεί η απόφαση για την διαδοχή του Γενς Σπαν στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, προσδοκίες για επανέναρξη του διαλόγου. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Για ένατη διαδοχική νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πλήττοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έλαβε προτάσεις από μεσολαβητές για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας όμως ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τη χώρα. Παράλληλα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με μαχητικά F-16, F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γεγονός που τροφοδοτεί εκτιμήσεις για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Με ζητούμενο την άμεση διευθέτηση της διαδοχής του Γενς Σπαν στη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Βερολίνο το Προεδρείο αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λόγω της παραίτησης του Γενς Σπαν επίκειται ανασχηματισμός, για τον οποίο ωστόσο δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Η υπόθεση Σπαν δεν φαίνεται ωστόσο να είναι μοναδική στους κόλπους του Συντηρητικού Κόμματος. Τον Απρίλιο έγινε γνωστό ότι ο νυν εντεταλμένος της κυβέρνησης για ζητήματα ναρκωτικών ουσιών, με κομβικό ρόλο στην περίοδο της πανδημίας, ο Χέντρικ Στρέικ, είχε επίσης αποκτήσει με τον ίδιο τρόπο παιδί με το σύζυγό του στο Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή το 1974, με την Κύπρο να τιμά την Μαύρη Επέτειο σε ένα ιδιαίτερο διπλωματικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια στασιμότητας, οι επετειακές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μέσω εξελίξεων, με αφορμή την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου. Το κατόφλι της Downing Street περνά σήμερα ως πρωθυπουργός πια ο νέος πρόεδρος των εργατικών, Άντι Μπέρναμ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη του ομιλία, οι βασικές του προτεραιότητες, αλλά και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα επιλέξει. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Βάλσαμος και πάλι στο στούντιο, διότι έχουμε κληρώσεις για τα προκριματικά, Δημήτρη, του Champions League.
4: Champions League και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Ολυμπιακός ήταν μάλλον τυχερός στην κλήρωση.

0: Στον τρίτο προκριματικό του Champions League θα παίξει με την Ολλανδική Νάι Μέγγεν, η οποία παίζει πρώτη φορά σε προκριματική φάση Champions League. Βγήκε πέρσι τρίτη στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα και απέφυγε πιο ισχυρούς αντιπάλους όπως την Ουνιόν Βερολίνου της Σπάρτα Πράγας, αλλά και κάποιες ακόμα. Θα παίξει πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης 4-5 Αυγούστου, ρεβάνς 11-12 του μήνα στην Ολλανδία. Αν περάσει, συνεχίζει τα playoff του Champions League. Αν αποκλειστεί, εξασφαλίζει την παρουσία του στη League Phase, στους ομίλους παλιούς που λέμε League Phase πλέον, του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει με την Δυναμό Κιέβου αυτήν την Πέμπτη, αν προκριθεί, θα αντιμετωπίσει Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, και στις 3, μετά τις 3 μάλλον, είναι η κλήρωση του Παναθηναϊκού για να μάθει και αυτό τον επόμενο πιθανό αντίπαλό του, αν περάσει την Πάξη. Επίσης την Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στην Πάξη. Ζωντανά από τον Sky θα μεταδοθεί αυτό το παιχνίδι.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ και με την ενημέρωση, την αθλητική σας ενημέρωση από τον Δημήτρη Βάλσαμο. Το μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώνεται.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Δέσποινα Χριστόπουλου θα είναι σε λίγο μαζί σας για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645.

0: 6565-65. Ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας.
2: Α 88,6.
3: Α 88,6.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με

0: και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: μύτσα.
1: Και πού να τα ξέρω εγώ, Μαρίτα, πεις και τα μύτσα.
2: Πέντε.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό

0: μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
2: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ακόντισμα, Πολυχώρος Πολιτισμού, Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
5: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
10: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν το Αλφα Round and Round και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.
1: Βίλε.
2: After

0: μαρή τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας. 25.

0: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγγίου.

0: ακτινομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
8: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Το προλάβω. Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας.

0: Για στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
3: Αλφα. Game.

0: Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3. Gang time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια,

0: που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
5: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
6: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
5: Grand Chalet Care.
6: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
5: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
10: Είστε έτοιμοι!
11: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

0: ξέρω εγώ, Μαρίτα, πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: I got something I wanna talk about.
1: Μόνο επιτυχίες!
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
5: Απανώ στη 30 φίλια.
4: Ντάνι Καμπίνο.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: perdió.
1: Número 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφύπουλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφύπουλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μαρή τα πίτσια και τα μίτς.
1: Πέντε. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.

0: Υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κώστας Δυσπιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Yes!
1: Αλφα 88,6 Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. I am a gamma, oh yeah.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.